ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Η Ελλάδα μιλά.
5: Η Ελλάδα μιλά.
4: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρώση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο
1: το πρόβλημα?
0: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνατε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάν ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την εσχοκέρδεια. Πιάνω το βενζινά να κλείβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια, παιδιά.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είπαμε πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, συνάντησα έναν Βέρο Αθηναίο. Βέροι Αθηναίοι είναι κανένα 30.000. 25-30.000. Οι υπόλοιποι είναι επίλυδες, όπως και εγώ είμαι επίλυς στη Θεσσαλονίκη. Από τον Αξιόγιαννη Τσόνη και τον παλιό μου λότοπο και το νέο μου χωριό είναι οι Βυζίτσες στο Πύλιο επάνω. Εννοώ δηλαδή ότι Βέροι Αθηναίοι είναι λίγοι. Και μου λέει, ρε Βελό, που λέει, τα έχεις βάλει με την Αθήνα και φωνάζει για την Αθήνα. Του λέω, μισό, μην μπερδεύεσαι. Δεν τα έχω βάλει με την Αθήνα. Τα έχω βάλει με την νεοτροπία του Κολονακίου, του παρακράτου του Κολονακίου, που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να ανέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει, αυτό εννοείς? Αυτό εννοώ, του λέω. Εξάλλου του λέω, εσύ είσαι Βέρος Αθηναίος, ξέρεις πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο. Και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέχρι σαν Αλέξανδρος. Μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας, δεν πάρα για τον άλλον. Δωρείς, Ιώνες, Βαϊολείς, σκοτώνονταν μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, ήρθε και η Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα, η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν Τραμπ, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται πάντοτε. Όπως και η Ρώμη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία. και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα, που αυτή η πόλη και για τον Ερχόμενο, έτσι, και για τη Θήβα, αν θέλετε, για πόλεις που ήταν κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τις εκμάστευαν. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη. Την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρινθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρινθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη, όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι, Σαρονικό και Κορινθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθετε δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά της Σαρονικού και ένα στον Κορινθιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδυόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, α, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους τα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία, κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες. Όχι και παραπάνω, έτσι. Και 10. Ναι. Από την Κόρινθο έκοβες δρόμο. Περνούσε απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα που από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν σαν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία και από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στην υπόλοιπη, από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στη Μικρά Ασία ή στην Αθήνα, παίρνουν από την Κόρινθο. Από τη Μικρά Ασία για να πάνε απέναντι στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία, παίρνουν από την Κόρινθο. Ήταν κόμβος. Η Κόρινθος λοιπόν είχε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Διολκός. Ένας λιθόστρωτος δρόμος μεταφοράς πλοίων επέτρεπε στα μικρότερα σκάφη να μετακινούνται από τον έναν κόρπο στον άλλον. Βραπ. Αποφεύγοντας το επικίνδυνο σημείο των περίπλου της Πελοποννήσου, αυτή η υποδομή ενίσχυσε το εμπόριο και κατέστησε την πόλη κόμβο διεθνών μετακινήσεων. Γιατί? Για να περάσεις πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Ανθούσε η Κόρινθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορινθιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστικοί των Αθηνών και ένας από τις τα κοντέινερ της εποχής, έτσι. Με τους αμφορείς, μην βλέπετε αμφορέα και λέτε, α, νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Με τους αμφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αμφορείς κάνουν οι Κορίνθιοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν. Η αρχαϊκή και κλασική Κόρινθος, αρχαϊκή και κλασική Κόρινθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου βόηθα. Η Κόρινθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτήμητα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω καμιά άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος, ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος, για τη Ρώμη τη λέει η Ελληνίδα πόλη. Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδουλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρινθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δύο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρινθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ιδρύει μια νέα Κόρινθο ως ρωμαϊκή απικία με την ονομασία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους ή Κορινθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδας. Γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic, όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα για διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου, έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό, το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφτεί την Κόρινθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορίνθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν-έναν τους οπαίδωναν. Πρώτα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρινθος. Τους πήρε μπάλα όλους. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά. Με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Α, πού τα βρήκα τα λεφτά. Τι νομίζετε. Η Αθήνα, τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά. Τι ήταν, η έφορη γη. Ο Μαραθώνας ήταν λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά, βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα, βέβαια, έτσι. Δεν έχει υγρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού. Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου οι Αθηναίοι. Εγώ τα έκλεψα. Πήγαν στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν καμιά απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει: πάτε το στόλο δίπλα και τα λοιπά. Όχι, εμείς, την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού στην Αθηνά, στη Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάνε τα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο, στον ανίσχυρο. Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπε, για να ξέρετε. Πράγμα. Και μπορούσαν με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως, κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους. Γιατί αν ψάξετε το γένος, θα δείτε τι εννοώ. Αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρινθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει γραφικούς του 150. Μπαμπαμπαμ. Έτσι. Ή τον ηλεκτρολόγο. Α, κάτσε στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ, 800 ευρώ και λέει: δουλεύω στην. Είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το ακούω στο φλάρο, ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνει. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στον νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς φταίμε για τα παιδιά μας, τα λοιπά. Μπάζει τόση. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρινθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρινθος με την Αθήνα. Η Κόρινθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι. Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί με κάθετες οδούς. Όσο μπορεί στην παραλία κυρίως, αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν, όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο, ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της, η ίδια φταίει που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε τι κάνει η Κορίνθη, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά ήταν και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ με αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός της άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χώροι καθαριότητος, μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης αντιπαρήγαγαν μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό. Κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφαία αγγεία με τα χαρακτηριστικά σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφαίος. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός το μέτρο, το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα, μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω. Οι Κορίνθοι κάνανε κομψοτεχνήματα στους κείονές τους. Αν δείτε κορυφιακό ρυθμό θα πάθετε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορυφιακά έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάνουν βρέθηκαν κορυφιακά. Κορυφιακό κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Ναι, και την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, Απολωνία, ήταν. Αν βάλετε κορδιακό κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το Λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορδιακό κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβατο της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

0: Φίλες και φίλοι, είμαι από τους ενάντιους στην λαθρομετανάστευση. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τρομάζουν. Σε ένα κράτος που άλλαξαν τον πρόεδρο της Ρουμανίας που εξελέγει από εκλογές, σε ένα άλλο κράτος στην Ουγγαρία που ο πρόεδρος που εξελέγει, ο πρωθυπουργός που εξελέγει, άλλαξε μια διάταξη, ένα νόμο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, σε μια χώρα στην Αγγλία που ο βιασμός γυναικών από μουσουλμάνους φανατικούς ισλαμιστές, όχι όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, δεν θεωρείται αδίκημα, γιατί είναι τα ιωθώτα, λέει, των πόλεων αυτών και των κρατών και των εθνών αλλά και των θρησκειών. Αυτή η Ευρώπη δεν χωράει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την Ευρώπη. Σε μια Ελλάδα που έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες και κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο νεοέλληνας. Δεν θέλει να καταλάβει ότι αλλάζει ο πληθυσμός. Φεύγουν τα Ελληνόπουλα από την Ελλάδα και έρχονται λαθρομετανάστες 20χρονοι και 21χρονοι. Πώς θα τρώνε αυτοί, πώς θα πίνουν, πώς θα αναπαράγονται πάνω μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και επειδή μιλήσαμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για το Σύνταγμα, αν δείτε τις παροχές που έχει ο λαθρομετανάστης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη, είναι παραβίαση ομή του Συντάγματος. Ομή παραβίαση του Συντάγματος. Η συμπεριφορά του ανθεληνικού κράτους, του μισελληνικού, απέναντι στον Έλληνα και απέναντι στον παράνομο εισβολέα. Γιατί άποψή μου, όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, είσαι εισβολέας. Δεν είσαι πρόσφυγας. Δεν έρχεσαι από την Τουρκία ως πρόσφυγας, ήταν και αντιπιλότη, εξαφανίστηκαν αυτοί. Ξέρουν που είναι. Ξέρει κανένας που είναι. Θυμάστε, επί Τσίπρα, επί Καμένου. Λέω τώρα. Θέλω μια Ευρώπη ανεκτική, ευρωπαϊκή και χριστιανική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι από τη χώρα να σε φιλοξενώ και να μου επιβάλλεις το χιτζάπ. Και επειδή τρώω χοιρινό, να με δέρνεις για πάνω. Εγώ δεν τρώω και χοιρινό, έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αδυνατόν να τα παρακολουθείς. Και επειδή γεννήθηκε Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία, επειδή πηγαίνω κάποιες στιγμές, βλέπω, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία που ήξερα με αυτό που βλέπω. Καμία σχέση, παιδί. Αλλά γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου από το σύστημα. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, παιδιά. Από τον Τζορτζ Σόρος, την BlackRock και όλους αυτούς τους τύπους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί

0: Ναι, και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη. Εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνη. Πείτε μου έναν αστρονόμο Βαβυλώνη. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή, δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρονομία. Ήταν οι μάντες εκεί της περίοδου. Όντως έβλεπαν την Πανσέλινο, έβλεπαν τα άστρα. Δεν ξέρω αν τα ονομάτισαν κιόλας, μπορεί να τα ονομάτισαν, αλλά χρησιμοποιούσαν τα άστρα για προβλέψεις, για μαντεία. Όχι για επιστημονική μόρφωση, γνώση και αντίληψη. Την επιστήμη της αστρονομίας, πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες την βρήκαν, την ανακάλυψαν και την επέβαλαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν βάλετε στο λίμα αστρονόμοι τώρα, Google αστρονόμοι, θα ξεκινήσει πρώτα από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ξεκινά από κανένα Σουμέριο, από κανέναν Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανέναν Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια, που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Γρανάζι, για να γίνει το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ? Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πύρη Ρέης, είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του Υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος, τεράστια μορφή, αστρονόμος. Αστρονόμος, κανονικός, μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα, διαβάστε σχολικά σε χειρίδια, αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος, βρήκε παλίμψιστο του, ακούστε λίγο, γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή, και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λένε ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος, θα σου το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλανε. Τώρα το βρήκανε. Φέρνει το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγαταγενέστερος. Τι έκανε ο ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι, που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο ύπαρχος, δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια. Και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα, τις θέσεις, τις τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περιόδου, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήραν οι ναυτικοί και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναμε τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ. Και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος, που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δίας, ελληνικά είναι όλα, ρε παιδιά. Και στο πλανητικό μας σύστημα, αλλά και έξω. Μεγάλη Άρκτος, μικρή Άρκτος, πείτε μου ένα. Αστερισμός του κοινός. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουμε. Κατέγραψε με ακρίβεια, παρακαλώ. Με ακρίβεια τις θέσεις των άστρων. Μελέτησε τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης. Όταν οι άλλοι από τις κινήσεις αυτές κάναν τους μάντες. Κάναν προφητείες. Έχετε μεγάλο κακό. Έχετε αυτό. Έχετε εκείνο. Έχετε το άλλο. Ναι, όντως οι εκλήψεις δημιουργούν προβλήματα για καιρικά φαινόμενα. Την Παλήρια, π.χ. έτσι. Πλημμύρα και άμποτη. Το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά? Ούτε αυτά ξέρετε? Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πασέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος, γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο πανδαμάτων χρόνος, δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα, νέα έρευνα, νέα καινούργια έρευνα, με τη βοήθεια του AI, βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Τι κάναν τα ζώα? Πέραν τα χειρόγραφα. Τα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα, για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα, πέραν το αυτό και από πάνω σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω κείμενα δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI. Βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάσου, οι αρχαίοι λες κάναν πυργαμηνές, βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εκατομμύρια πυργαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Πάκαψε ο ηλίθιος ο Κέσαρας.
για να μην τα φορτώνουμε στους χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσσαρας τα έκαψε από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα, δεν ήταν μακριά τη θάλασσα, τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το οχυρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάκι και η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάκι, όλοι στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστους των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα ρε αδερφέ. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έχετε πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν το μαγνητικό του πεδίο. Αυτά τα λέω, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά γιατί το διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όντως τον 2ο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον 2ο αιώνα ή τον 1ο αιώνα, λένε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφορούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων δεν είχαν βιομηχανία τότε. Για να μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται, είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφειλόταν λέει στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά τον 6ο 7ο αιώνα ξανά άρχισε πάλι η μετατόπιση και είχαμε την ψύξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και 8ο, άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ., άρχισε να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έβρισκαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Ρώσοι είναι φίλο Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάρα γύρισαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ, που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα. Πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει? Επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση. Με βάση το ασβέστιο. Δεν τη βρήκαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι. Τι βρήκα για να καταλάβετε τώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαν τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα.
Πώς το έχεις ο ρεύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρέτι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύετε ότι προέρχεται από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίστανανε τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβοι! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η Μονή. Τεράστιες εκτάσεις, και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η Ελληνική Λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν, όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος, να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά, οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιον Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιον Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί και έψαιναν σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο πως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάσαν, να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο, κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω. Θα φάτε αρνί και κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιο Ευελία ρε μας τώρα? Από πού βγαίνει ο Ευελίας? Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ? Και μια παιδική είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους σε αρχικό στάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βοράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες? Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσαν τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστελνε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές. Ο Θεός να δώσει φως, να δώσει ήχο και να ακούτε και μάτια για να βλέπετε την πραγματικότητα. Μόνο η ελληνική λύση στον τόπο θα ξεβρωμίσει. Κανείς άλλος. Να είστε καλά.

0: με δόξα και τιμή.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πολεμικό κλίμα δημιουργεί η Τουρκία, όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε επίσημη απάντησή του προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, κάνει λόγο για προετοιμασία απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα εξελίξεων που φτάνει μέχρι και το ενδεχόμενο πολέμου. Το έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 και υπογραφή του Υπουργού Άμυνος της Τουρκίας ήρθε στη δημοσιότητα από το Nordic Monitor. Η απάντηση δόθηκε έπειτα από ερώτηση βουλευτή της Γείτονος, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο και την ενισχυόμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Η διατύπωση που χρησιμοποιεί το τουρκικό Υπουργείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν περιορίζεται σε γενικές αναφορές περί παρακολούθησης της περιοχής, αλλά αναφέρεται ξεκάθαρα σε κρίσεις, εντάσεις και πόλεμο. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και πυρετός στο κυβερνητικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ο 13ος και ο 14ος μισθός με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, είπε ο Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία και η κυβέρνηση την έχασε, σημειώνει το Πασόκ. Ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει η ελληνική λύση. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συναγερμός και σήμερα στον πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινος συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου από τη Σύφνο στο Τατόι, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων και το κλιμάκιο του ΕΔΑΣΑΜ. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της συντριβής και να επιβεβαιωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ασταμάτητες οι καραβιές στην Κρήτη. 257 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Στη φυλακή, 2 Γεωργιανοί διαρρήκτες που ρήμαζαν διαμερίσματα πολυκατοικιών στη Λάρισα. Πάνω από 100.000 ευρώ η αξία των κλοπημαίων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
14: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
19: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
18: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
19: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
18: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
19: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2525-2320.
21: See if you can spot this one.

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Πάμε μαζί και σήμερα για την ενημέρωσή σας μέχρι τη μία βάγια που γιουκλεί φυσικά με τα στιβαρά χέρια Γιώργου Δαμιανίδη, κονσόλα, επιλογή τραγουδιών, παραγωγή εκπομπής, να βγει σωστά στον αέρα. Κάπτεν Γιώργος Δαμιανίδης. Ακούω τώρα αυτό το υπέροχο κλασικό κομμάτι και επειδή έχω να πω και για τον Πρωθυπουργό, σκέφτομαι ότι πλέον, γιατί ό,τι και να θέλω να παρουσιάζουν έχει πέσει τη δημοτικότητά του και φαίνεται από κάποιες επισκέψεις που είχε κάνει πριν στα μπάνια, η μόνη περίπτωση θεωρώ ότι είναι να ακούσει τόσο δυνατό χειροκρότημα όπως ακούμε στο τραγούδι, είναι μόνο αν πάμε να παίξουμε από κάτω το τραγούδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η τελευταία εμφάνιση που είχε κάνει Κρήτη πριν τα μπάνια ήταν 10 και ο κούκος στην κυριολεξία μετρημένη. Βέβαια, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς είναι κολλημένοι, αλλά τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε να έχουν ξυπνήσει όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα τον έχουμε εδώ αύριο, έτσι κι αλλιώς, για τα ξανά εγκαίνια μετρό, αυτή τη φορά της γραμμής προς Καλαμαριά, θα τα πούμε συνέχεια. Θα ξεκινήσω πρώτα με το μέτωπο των πυρκαγιών. Χθες είχαμε 5 μεγάλα μέτωπα που ξέσπασαν διπλό στη Βιωτία, με ένα μέτωπο στην Πέλα και είχαμε και στην Σαλαμίνα. Στην Πέλα Βιωτία και στο Ζαγόριο Ανίνων είχαμε, το οποίο περιορίστηκε σχετικά γρήγορα ευτυχώς η φωτιά. Αυτά ήταν σε δασικές εκτάσεις. Προχθές η κλιματική αλλαγή πιάσε τα όρη και τα βουνά που σας έλεγα. Χθες έπιασε τα δάση. Με εξαίρεση τη Θεσσαλαμίνα που ήταν σε χαμηλή βλάστηση και σκουπιδότοπο. Αυτή την ώρα είναι καλή εικόνα από τα μέτωπα. Σε άλλη στιγμή έχουν οριοθετηθεί. Είναι απλά που παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για το φόβο αναζωπυρώσεων. Και η σημερινή μέρα επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς έχουμε στο κόκκινο. Κόκκινο συναγερμό για τα νησιά του Ιωνίου, πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 και σχεδόν στα 2 τρίτα τη υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνο είναι κατηγορία 3, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, που έτσι κι αλλιώ είναι δυστυχώ το σύνηθε για το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε μια σύλληψη. Ενός τσακώσαν έναν Πακιστανό, ο οποίος στην περιοχή του Εγάλεο, ο οποίος έβαλε 3 διαφορετικές εστίες φωτιάς χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ. Μετά φυσικά ενδεχομένως αυτός να επικαλεστεί και ψυχολογικά προβλήματα, γιατί ναι. Γιατί κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα κάπου, όχι από την επίσημη ανακοίνωση, από κάποια άλλα τέλος πάντων που το ψάξα λίγο. Ή χρήστης θα επικαλεστεί ή ψυχολογικά. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, η κατηγορία είναι πρόθεση πυρκαγιάς. Πυρκαγιά από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. 3 εστίες ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν. Και ήταν στη φάση, παιδιά, ήταν με τον πήγαινε με αναπτήρα. Άναβε τη μία, πήγαινε παρακάτω, άνευε κι άλλη. Πήγαινε παρακάτω, άνευε κι άλλη. Και αυτό ήταν δίπλα σε κεντρικό δρόμο, στα πρανές, πώς λέγω, τα πρανή αυτά. Οπότε σε κάποια φάση βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ξεφύτρωνε, έχει τραβήξει ένα και βίντεο και σου λέει, εντάξει, τι γίνεται, εντάξει, το πιάσαν άμεσα. Εντάξει, ο άνθρωπος, είπαμε, μπορεί να θέλει να επενδύσει, να κάνει καμιά παλωτρίωση, να επενδύσει, να κάνει κανένα ριζόρτ στην περιοχή, κάτι. Είπαμε, επενδυτές. Οι οποίοι επενδυτές συνεχίζουν να έρχονται. Γύρω στις 250 άτομα σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις, μεσέλιγες ώρες στην Κρήτη και πλέον δυστυχώς είναι η κανονικότητα.

ένα καλησπέρα στο Viber, το Δημοσθένη και τον Πασχάλη. Πασχάλη, μπορεί ήδη να τον έχουν καλιάσει. Είμαι και ο. Και λέγει. Γι' αυτό κυκλοφορεί τόσο άνετα. Ακριβώς, Πασχάλη, να καλησπέρασω και στο 389. Και πάμε. Θα σας πάω σήμερα. Καταρχήν έχω και μια συνέντευξη μετά τις 12.30 με τον κύριο Λεχουρίτη για ένα θέμα το οποίο το είχα στο μυαλό μου όλο το καλοκαίρι. Έχει να κάνει, θα αλλάξουμε λίγο σελίδα μετά τις 12.30, καθώς έχει να κάνει με τη διατροφή μας. Και επειδή είναι στο καταναλωτό και δέχονται καταγγελίες, λίγο θέλω να συζητήσουμε ποιος ελέγχει τι καταλήγει στο πιάτο μας. Γιατί φέτος είχαμε ρεκόρ κατασχέσεων κατάλληλων κρεάτων, για παράδειγμα. Και μέσα στο καλοκαίρι είχαμε σε ένα παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον στην Αθήνα. Και είναι ευκαιρία, σκέφτηκα μια που και αυτές τις μέρες κάνω και στην ώρα της Δέσποινας, που ούτως ή άλλως το γνωρίζετε και τα λέω όπως είναι ο άνθρωπος, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αν μπορούμε να προστατευτούμε. Μέχρι τώρα όμως πάμε να δούμε από τι δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Όπως σας είπα, στο είχα αναφέρει και προχθές, το ακούσα από εδώ, ότι έρχεται αύριο για να εγκαινιάσει. Από ό,τι θυμάμαι είναι 9.30 ώρα το πρωί. Και ως γνωστόν, τα λέει και ο πρόεδρος εδώ πέρα τη Δευτέρα, και καλά με την αιτιολογία ότι ήταν να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, και καλά ότι επειδή έχει λαϊκή και θα υπάρχει συνωστισμός και θα γίνονται και ρυθμίσεις και να μην ο κόσμος να μην ζοριστεί, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάει να κάνετε εγκαίνια στα χωράφια, στο σταθμό της Μίκρας. Στο μεταξύ, βέβαια, εγώ πάντα λέω μου και λέω, υποθέτω ότι έχουν επιτελεία και ο σχεδιασμός φυσικά δεν έγινε μια εβδομάδα πριν τα εγκαίνια, έτσι. Υποτίθεται ότι έχουν ολόκληρη επιτελεία και για λόγους φύλαξης να γίνει σωστός σχεδιασμός, πώς θα κινηθούν. Απλά προφανώς κατάλαβαν, επειδή όπου και να πηγαίνουν και οι υπουργοί και αυτά, δεν, μόνο χειροκροτήματα δεν. Βλέπω καλή ώρα τον κύριο Σπυρέτο. Ή όπως σας είπα νωρίτερα, το καλοκαίρι σε κάποια φάση στα Χανιά, νομίζω στα Χανιά τέλος πάνω, σε μια περιοχή στην Κρήτη που είχε πάει πρωθυπουργός, ήταν 10 άτομα στην κυριολεξία, δηλαδή δεν ακούγονταν τίποτα. Και μάλιστα είχαν μεταδώσει επίτηδες για να ακούγεται από κάτω ότι δεν υπήρχε τίποτα το βίντεο σαν ηχητικό στην εκπομπή της Κυριακής. Και μιλάμε ότι για να βρω το βίντεο, φυσικά, παιδιά, έφαγα 2 ώρες, γιατί δεν τους έπαιρνε. Προφανώς το είχαν εξαφανίσει, τα κατάφερα όμως. Έτσι, μόνο και μόνο για του λόγου τα λιθές. Λοιπόν, αυτά που λέτε έρχεται. Στο μεταξύ, ήδη ξεκίνησαν και τάζουνε. Σήμερα έκανε ανάρτηση, έκανε έκτακτη ανάρτηση ο πρωθυπουργός, πέρα από την Κυριακάτικη. Και είπε ότι 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. 8.500. Κάτι 100.000 συνταξιούχοι και κάτι χαμηλοσταξιούχοι. Καμιά αύξηση. Όχι. Θα τους μάθουμε τάμπλετ, γιατί έχουμε κλείσει τα πάντα από ATM. Να πρέπει να μάθουν την τεχνολογία για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Να είναι κλεισμένοι στα σπίτια οι άνθρωποι. Έτσι, μια βόλτα μπορούσαν να κάνουν, έστω για να πληρώσουν λογαριασμούς. Όχι. Αυξήσεις δεν έχει για τους χαμηλούς συνταξιούχους, αυξήσεις δεν έχει για τους υπόλοιπους χιλιάδες συνταξιούχους. Και εμένα κάτι μου λέει στους 8.500 δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Πολύ πιθανό να μάθουμε κάποια στιγμή αργότερα ότι είναι και κάποια δικά μας παιδιά. Έτσι, τα γνωστά. Όσο το δικαιούται, μακάρι. Σε καλή μεριά, φαντάζομαι κανένα τι πόσο θα δώσει.

Καλημέρα και στη Θάλια. Αποφεύγει τις λαϊκές. Παιδιά, σας λέω αυτό εδώ πέρα που είχα δει. Η Θάλια, ξέρετε, γιατί είμαστε και ο Πασχαλισμό στα Παρόλα και Σαββατοκύριακα. Ήταν πραγματικά. Πήγε και κάπου είχε πάει για να κάνει τάχα μου μια ομιλία. Και μόνο ομιλία δεν μπορούσε να κάνει. Έκανε κάτι χαιρετούρ, χαιρέτησε. Ήταν. Αυτό είναι και τίποτα. Μου γράφει ο Πασχάλης, θα φέρουν κλακαδόρους, έχει βολεμένους και πρόβατα. Αυτό δυστυχώς ισχύει. Και βασικά δυστυχώς έτσι είναι. Σας το φαίνεται και στα εγγένεια στην έκθεση κάθε χρόνο, αυτή που μαζεύονται έξω από το Βελίδιο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, σας έλεγα και χθες, αυτό εδώ πέρα το πώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Τώρα το έχω δει και στις οικονομικές σελίδες και αυτό που συζητούσαμε, ότι κάθε φτάμινο που λέω ότι βγάζουν, ότι έχουμε πλεόνασμα και πάλι έχουμε πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα, όλο αυτό, είναι από αφέμαξη των εισοδημάτων μέσω υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο παραμένει το βασικό έσοδο του ελληνικού δημοσίου. Άρα αυτά περί πλεονασμάτων, και όχι μας τα δίνετε πίσω, που δεν τα δίνετε πίσω, δεν είναι επιτυχία, μάλλον είναι ικτρή αποτυχία και είναι αφέμαξη, ληστρική αφέμαξη σε βάρος του λαού. Γιατί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια υπερπλεόνασμα. Και επίσης να σας αναφέρω επί τη ευκαιρία ότι λέει πάλι, λέει, συζητάνε για Market Pass, όχι όμως για όλους. Θα είναι, λέει, με κάποια ειδικά κριτήρια και για κάποιους ευάλωτους, και συζητάνε το ενδεχόμενο να πάει αυτόματος λογαριασμός, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολύ διαφάνεια, έτσι, στο πώς θα μοιράσουν το Market Pass από τη στιγμή που θα κρίνουν αυτόματα ποιοι το δικαιούνται με βάση οικονομικά κριτήρια. Έχουμε πολύ ευαλωσύνη σε αυτή τη χώρα, και σε ερχόμενη και ντόπια.

Λοιπόν, μια που είπα για οικονομία, να σας πω και κάτι για... Είτε μας ακούτε άνθρωποι που σπουδάζετε ή έχετε περάσει κάποιο και θα σπουδάσετε, και γονείς έτσι για τα παιδιά σας και παππούδες. Να υπενθυμίσω ότι και σήμερα έχουμε μαζί μας τη Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής παύλα φοιτήτρια και κωδικό FOCUS κενό FM κενό 103,6. Λοιπόν, όσοι είστε φοιτητές, είναι τα παιδιά σας, είναι τα εγγόνια σας σε οποιαδήποτε πόλη, ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, ειδικά τώρα που έχουν πάει τιμές και έχουμε να δούμε και άλλα. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 λεπτά ένα κιλοβατόρα από 0,16 και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθύνετε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά και ακόμα και αν κάνουν, είναι σε στάδιο που κάνουν το μεταπτυχιακό τους, τη μεταπτυχιακή τους. Καλείτε 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές η Vulcom, και όπως σας είπα και πριν, πόσο μάλλον τώρα που περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα βγάλουμε και πώς θα το βγάλουμε με το φυσικό αέριο, με την άνοδο. Θα δούμε, περιμένουμε και αυτό ότι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης από φθινόπωρο και μετά. Έχουμε τις τιμές στα καύσιμα εκτοξευμένες και έρχεται ο άλλος τώρα να κοινιάσει. Πολύ σωστά. Καλή, τα είπαμε, λέει, μην μπερδεύεσαι. Όντως υπάρχει πλεώνασμα, αλλά στην προσωπική τους περιουσία. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Ακριβώς, αγαπημένοι. Γράφει ο Πασχάλης, ακριβώς αυτό, δεν θέλουμε άλλο pass, αξιοπρεπείς μισθούς θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε άλλο κουπόνια κατοχής, αν και κατά κάποιο τρόπο υποκατοχή είμαστε. Μας έχουν καθιστικωθεί. Λοιπόν, τι άλλο, να σας πω και να κλείσουμε αυτό με το μετρό, γιατί πηγαίνω σιγά σιγά για το διάλειμμα 12.30, μετά θα επιστρέψουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Λιχουρίτη. Ακούστε τι άλλο τάζουνε, που δεν πρόκειται ποτέ τον ποτόν, ποτέ όμως, ποτέ, ίσως μετά από 100 χρόνια, δεν ξέρω, ο Ταχιάος είπε ότι είναι επόμενη προτεραιότητα και βασική προτεραιότητα είναι επέκταση του μετρό στα βορειοδυτικά. Τώρα πρέπει να πέσουν τα γυαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Το τι τάζουνε, το τι ψέμα. Λαγούς με πετραχία. Λέει η περιοχή, ανέφερε ότι η περιοχή τα βορειοδυτικά παρουσιάζει σημαντική δημογραφική δυναμική με νεότερο και ενεργό πληθυσμό. Για ποιους λέτε, για όλους αυτούς που βλέπουμε, σαν αυτούς που στο λεωφορείο που κατέβηκα, που σας λέγαμε σε εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το μισό με Πακιστανούς, για παράδειγμα. Αυτό βλέπετε ότι εμείς στα βορειοδυτικά, θα σας πω για τα δυτικά, για δυτική Θεσσαλονίκη, υπάρχει δημογραφική δυναμική. Ορίστε, είδατε, να το δημογραφικό, ορίστε. Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που γκρινιάζουμε για το δημογραφικό, που λυπούμαστε για το δημογραφικό, που λυπούμαστε για την κατάντια, που δεν ξέρουμε, που λέμε τι θα γίνει, η Ελλάδα σβήνει, η Ελλάδα μαραζώνει, κλείνουν σχολεία, η επαρχία ερημώνει, η Παραμεθόριος ερημώνει, τα σύνορα όμως ουσιαστικά αφύλακτα. Ορίστε, παιδιά, να, να. Έχουμε βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Να προσδιορίσει αιώνα που θα πάει δυτικά ακριβώς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που γράφει σε αυτή, όχι χαρτάει, το πύραυλο πετάνε. Πραγματικά. Και πετάνε και απατάζουνε. Για μένα λοιπόν προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω να παίρνει σάρκα και ωστά οι βορειοδυτικοί επέκτες στο μετρό. Τι λένε, ρε παιδί, τι λένε. Όχι απλά καθρεφτάκια, δεν υπάρχει. Καθρεφτάκια εσύ θα γεννείς. Υποτιμούν παντελώς την νοημοσύνη του κόσμου. Δυστυχώς όμως, όπως είπε και ο Πασχάλης πριν, υπάρχουν κάποιοι και κλακαδόροι και πρόβατα, τα οποία είναι εκεί, κολλημένα.
Καλημέρα και στον Απόστολο που μου γράφει επί 3,5 χρόνια μας πίνουν το αίμα και επί 6 μήνες μας δίνουν ξεφτεπηδώματα. Ότι αυτός ο λαός δεν έχει χορτάσει εδώ και 50 χρόνια την ίδια κοροϊδία. Και ακόμη χειρότερη, και ειδικά την τελευταία επταετία έχει κλιμακωθεί. Δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει κάτι όρθιο. Και είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι εκεί που λες τι άλλο πια, όχι, κάτι άλλο θα σου βρούνε. Ένα φασούλι θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Στο διαφημιστικό διάλειμμα 12.30 επιστρέφουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Λεχουρίτη. Και εφόσον προλάβω, θέλω να σας πάω μια που λέμε και για τις ερημώσεις, για την ερήμωση της χώρας. Θα σας αναφέρω κάτι που αφορά έναν οικισμό στο οποίο οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, να μην ερημώσει. Να μην ερημώσει από ξενοδάκτυλο. Να μην εγκατασταθεί ξένος δάκτυλος, το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα εδώ και μισή. Να καλησπερίσω και στην πολύ υπέροχη φωτογραφία. Καλό υπόλοιπο επίσης στο Σούλη Θέση Πρωτείας και επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Focus. Μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος και θα αλλάξουμε σελίδα, όπως σας είπα, γιατί έχει να κάνει με την υγεία μας, που ξεκινάμε από τη διατροφή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ Ινστιτούτου Καταναλωτών, για το πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα των ακατάλληλων κρεάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Φέτος, όπως ανέφερε νωρίτερα, ήταν χρονιά με ρεκόρ κατασχέσεις ως ακατάλληλα κρέατα, με πιο πρόσφατη περίπτωση μέσα καλοκαιριού στο Ήλιον, στην Αθήνα, όπου κάποια από αυτά τα που κατασχέθηκαν, κάτι πάνω από 6 τόνους, είχαν ήδη διοχετευτεί στην αγορά για να γίνονται σουβλάκι, είτε γύρος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και ο λόγος που ήθελα να το συζητήσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη, γιατί σίγουρα έχει δεχτεί και καταγγελίες από καταναλωτές. Καταρχήν τον καλημερίσω, κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας, μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό που απορώ είναι το εξής. Έχουμε ΕΦΕΤ. Έχουμε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε περιφέρειες. Έχουμε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Έχουμε ένα σωρό υπηρεσίες που θα έπρεπε να είμαστε ασφαλείς. Αυτό που φτάνει στο πιάτο μας να είναι ασφαλές. Ποιος τελικά ελέγχει και ελέγχει κανείς τι καταλήγει στο πιάτο μας?
1: Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα, κυρία Μπουγιουκλή. Ποιος ελέγχει ποιον? Και είναι γεγονός ότι η πολυδιάσπαση ελεκτικών μηχανισμών στην ελληνική αγορά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα τα οποία προστοκά ο κόσμος να έχουμε. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι σε μια περιοχή υπάρχει η διεύθυνση ελέγχου της περιφέρειας, υπάρχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, υπάρχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων και υπάρχει βεβαίως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα bear the way στην όλη υπόθεση. Ποιος ελέγχει ποιον? Να το ξεκαθαρίσουμε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνο για τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή για την παραγωγή στο χωράφι. Ή για τις εισαγωγές που γίνονται μέσω των τελωνιακών εισόδων. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων που ελέγχει την διάθεση των προϊόντων αλλά και την παρασκευή αυτών σε μαζικούς χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και τα σχετικά. Και μετά υπάρχει η διεύθυνση κτηνιατρικής των περιφερειών, όπως και οι διευθύνσεις εμπορίου, για να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο ό,τι ελέγχει ναι. και ο ΕΦΕΤ. Σε μία λοιπόν επιχείρηση την ίδια μέρα μπορούν να πάνε 4-5 διαφορετικές υπηρεσίες, άρα ο επιχειρηματίας να ασχολείται με τον έλεγχο των υπηρεσιών, ενώ θα έπρεπε από τη στιγμή που ελέγχεται μία υπηρεσία, μάλλον μία επιχείρηση από μία υπηρεσία, αυτόματα να υπάρχει ενημέρωση μέσω του συστήματος για να μην προβαίνουν κι άλλες υπηρεσίες πάλι στον ίδιο έλεγχο. Θα μου πείτε, αυτό προϋποθέτει πολλές, ναι, προϋποθέτει όντως.
0: Μα ήδη είναι πολύ εμπλεκόμενοι, δηλαδή είναι μπάχαλο από την αρχή, από την πρώτη στιγμή μπάχαλο.
1: Αυτό συζητάμε, γι' αυτό τα λέω έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ναι. το περί τίνος πρόκειται. Γιατί οι ακροατές δεν είναι μόνο οι καταναλωτές, είναι και οι επιχειρήσεις Βέβαια. Που θεωρούν ότι διαμαρτύρονται για την πολυδιάσπαση των ελεκτικών μηχανισμών. Από εκεί πέρα, εάν μεν, όπως λέτε, τα σάπια ή με τη σαλμονέλα κοτόπουλα ή με άλλες περιπτώσεις, με υπολείμματα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σε φρούτα και λαχανικά, δεν επισημανθούν έγκαιρα, καταλαβαίνετε ότι μία ντομάτα μέσα σε μία εβδομάδα έχει εξαφανιστεί από το ράφι των λαϊκών αγορών, των μανάβικων και το σούπερ μάρκετ. Άρα, εάν δεν έχει γίνει έλεγχος πριν τη διάθεσή της, μπορούμε να φάμε το λίπασμα, να φάμε το φυτοφάρμακο και ποιος θα μας προστατέψει?
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ναι. τίθεται ναι. τεράστια ερωτήματα ναι. αν γίνονται πραγματικοί έλεγχοι Ακριβώς. στην αγορά και τι αποτελέσματα έχουν οι έλεγχοι και αν ο καταναλωτής ενημερώνεται και αν τα πρόστιμα που επιβάλλονται

0: φαίνονται, δημοσιοποιούνται και γνωρίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποτε, όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ, εκπρόσωπος όλων καταναλωτών, από το 2004 έως το 2014, είχα προτείνει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου της αγοράς με το ABCD. Δηλαδή, όταν μια υπηρεσία του ΕΦΕΤ πάει σε μια επιχείρηση και διαπιστώνει ότι δεν είναι σωστή ανάλογα με την παραβατικότητα, θα βάλει ένα αυτοκόλλητο ταμπελάκι το οποίο θα προσδιορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, που σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα ξέρει αν υπάρχει C να μην πάει. Γιατί, διότι έτσι θα αναγκαστεί ο επιχειρηματίας να γίνει A.
1: Βέβαια.
0: Ή να γίνει B. Βέβαια. Δεν το αποδέχτηκαν γιατί δεν το ήθελε η αγορά. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να αντιληφθούμε ότι μπορούν να κυκλοφορούν, όπως έγινε και με τη σαλμονέλα στη Λαμία και σε άλλες περιοχές στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Εκ των υστέρων πάντα. Δηλαδή, εάν δεν συνέβαινε η δηλητηρίαση αυτή από τη σαλμονέλα, δεν θα το πέρανε χαμπάρι και θα έτρωγε ο κόσμος στα σάπια κοτόπουλα. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, με σάπια αυγά, με πάλι σάπια κοτόπουλα και πάει λέγοντας. Κυρία Μπουγιουκλή, το να συζητάει η κυβέρνηση για ελεγκτικούς μηχανισμούς πρέπει να το εννοεί. Το να μου κάνουν στις 100 επιχειρήσεις έναν έλεγχο, αυτό δεν σημαίνει έλεγχο. Δειγματοληπτικός έλεγχος δεν είναι έλεγχος. Και φωνάζουμε συνέχεια. Αλλά με 120 ελεγκτές που μπορεί να έχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, εσείς πιστεύετε ότι γίνεται έλεγχος στην Ελλάδα?
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Ή με 50 ή 60 άτομα που έχει η νέα αρχεία ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πιστεύετε ότι μπορεί να ελεγχθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά? Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Άρα η κυβέρνηση με αποσπασματικούς τρόπους προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει καλά τη δουλειά της, ενώ δεν κάνει καλά τη δουλειά. Δεν κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, φοβισμένοι για το τι κυκλοφορεί και το τι καταναλώνουμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και
1: ναι.
0: Μην ξεχνάμε, το έχουν δηλώσει κυβερνητικά στελέχη κατ' επανάληψη. Τώρα τελευταία παραέχει γίνει το κακό. Μην τρώτε μοσχάρι, λέει ο ένας υπουργός, φάτε χοιρινό
1: και
0: κοτόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Μην τρώτε εκείνο, φάτε το άλλο. Ή μην πηγαίνετε διακοπές, γιατί θέλουμε να είναι άδεια τα τουριστικά μέρη λόγω τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλουν ένα βούρδουλα για να τους πιάνεις ή μια βρεγμένη σανίδα να βαράς και να μην ξέρεις πού πονάει και πού αφήνει.
1: Πραγματικά. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Λεχουρίτη, το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχει σήμανση, έτσι, για να βάλουν μυαλό και κάποιοι άλλοι να μην το ξανακάνουν το πω έτσι απλά, γιατί στην πιο πρόσφατη περίπτωση, με πάνω από 6 τόνους που ανέφερα πριν που κατασχέθηκαν ακατάλληλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στο Ηλίον, εκεί πέρα λέει.
0: 7,5 τόνοι ήταν αυτή,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Λέει, διαπίστωσαν λέει οι ελεγκτές της περιφέρειας ότι αυτή η επιχείρηση εμφανιζόταν στα αρχεία τους, της περιφέρειας, ότι είχε διακόψει τη λειτουργία της και ότι στον ίδιο ακριβώς χώρο και καλά δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία. Χωρίς προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Και αυτά τα κρέατα τα είχαν διοχετεύσει άλλες 20 επιχειρήσεις. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Εγώ, σαν επιχείρηση, ξέρω ή δεν ξέρω?
0: Νομίζω ότι ξέρεις, γιατί αγοράζεις προϊόντα κάτω τιμή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι άμυρη ευθυνών η επιχείρηση, γιατί όταν αγοράζεις παραδείγματος χάρη το γύρο εσύ με 4 ευρώ το κιλό, ενώ η κανονική του τιμή είναι 8, θα πρέπει να σε υποψιάσει, ναι. Τι συμβαίνει εδώ, γιατί είναι τόση μεγάλη διαφορά τιμής? Άρα η επιχείρηση που παίρνει το τελικό προϊόν είναι γνώστης της κατάστασης και εις γνώσιν κάνει αυτά που κάνει, που σημαίνει εν κατακλείδη ότι πρέπει να τιμωρηθεί και ο επιχειρηματίας, παρασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος, αλλά και η επιχείρηση που βρέθηκαν αυτά τα προϊόντα.
1: Και θα έπρεπε αυτό, κύριε Λιχουρίτα, να σας πω κάτι, το θεωρώ με όλη την κουβέντα που κάναμε, ότι είναι απαράδεκτο, είναι γελίο και τραγικό ταυτόχρονα το γεγονός ότι υπάρχει τόσος κόσμος, τόσες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν άμεσα με την ανθρώπινη υγεία μέσω της διατροφής. Και είναι δηλαδή το πράγμα. Έχουμε αυτό που σας είπα, έχουμε ρεκόρ, ας πούμε, κατά σχέση με κατάλληλων κρεάτων μόνο φέτος. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να γίνεται όλα, με τόσο κόσμο.
0: Γιατί όλα αυτά, κυρία Πουγιουκλή, ξέρετε γιατί συμβαίνουν? Διότι η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην παρανομία. Λόγω πληθωρισμού, για να πέσουν οι τιμές, έχει επιτρέψει αθρώες εισαγωγές ακατάλληλων προϊόντων στον ελλαδικό χώρο, να μην γίνονται έλεγχοι, να ελληνοποιούνται πάρα πολλά εισαγόμενα προϊόντα, στο βωμό του πληθωρισμού να πέσουν οι τιμές ασχέτως αν είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα. Άρα την κύρια ευθύνη για τον μπάχαλο που επικρατεί στην αγορά το έχει η κυβέρνηση, όπως και για τις τιμές το έχει η κυβέρνηση. Και η δικαιολογία ότι δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ για να μην τον εκμεταλλευτούν οι τουρίστες,
1: ή
0: δεν,
1: ναι,
0: μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην βάζουν φτηνή βενζίνα οι τουρίστες, όλα αυτά είναι εφευρετήματα στο μυαλό αρρωστημένων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών.
1: Ακριβώς. Να δούμε τώρα και από εδώ και πέρα τι θα γίνει με αυτό που λέτε. Γιατί καταρχήν να σου πω.
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Αφού μα κοροϊδεύουν, λένε ότι. Πάλι λένε πλεώνασμα και αυτά. Μα το πλεώνασμα είναι από του φόρου του άμεσου και άμεσου φόρου των πολιτών το παίρνει, έτσι.
0: Αφήστε τα παραμύθια τη κυβέρνηση η οποία βρήκε την ευκαιρία εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη να πει στον ελληνικό λαό ότι φροντίζουμε για φτηνά προϊόντα. Από τη μία βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει λυπάμαι και θυμώνω για την ακρίβεια στην αγορά. Από την άλλη έρχεται ο Σεπτέμβριος για να πέσουν δίθεν οι τιμές εν ώψη εκλογικής περίοδου και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, δηλαδή όταν η βενζίνα και το πετρέλαιο κίνησης έχει στα 2,10 ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές στο βαρέλι Brent, η κυβέρνηση, παρόλο ότι έχει δώσει επιδότηση όπως και τα δηληστήρια, δήθεν ότι σκέφτονται τα δηληστήρια τους Έλληνες πολίτες, και ενώ έχουν την απόλυτη ευθύνη μαζί με την κυβέρνηση για την πτώση των τιμών, μας κάνουν και χάρη και επιδοτούν με 5 λεπτά τα κάψιμα. Αυτή η εφευρετικότητα αυτών των ανθρώπων πράγματι είναι ένα ανέκδοτο νέο για τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές.
1: Όχι, πραγματικά, να σου πω κάτι, και αυτό που λέμε για τις τιμές των προϊόντων, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές. Συγγνώμη, δηλαδή έκανε κάτι 2 ευρώ σε normal τιμή. Σε χρόνο μου δεν έχει πάει, αύξηση έχει πάει στα 8. Και τώρα εσύ αρχίζεις και μου λες, κάνω μείωση τιμών και από 8 θα είναι, ξέρω εγώ, 7 ευρώ. 6 ευρώ. Πάλι δεν είναι στην αρχική του τιμή. Δηλαδή κανονικά κοροϊδία. Κανονικότατη κοροϊδία.
0: Μα ελεύθερα διαμορφώνονται οι τιμές. Ακούστε. Μία μαργαρίνη, μπούτυρο δηλαδή που αλείφει στο ψωμί και έχει χαμηλή χοληστερίνη και όλα αυτά τα λεγόμενα τους, έχει 5,95 σήμερα, είχε 5,85, είχε 5,75, είχε προσφορά 4 ευρώ, και να το βλέπω σε σούπερ μάρκετ 6,45, πραγματικά εμένα με θυμώνει, και όχι τον Πρωθυπουργό, εμένα με εκνευρίζει, γιατί με εκνευρίζει το ψέμα και η βρωμιά.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ουσιαστικά αγκαλιάζει την ακρίβεια, θέλει την ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία, για να έρθει τώρα να μοιράζει είτε στις νέες χείρες τη σύνταξη, αλλά δεν τις περιλαμβάνει τις παλιές, είτε να ξεχνάει τους συνταξιούχους που κάναν προσφυγή στο ΣΤΕ για την επιστροφή των συντάξεων και τώρα το ξεχνάει, είτε για υποσχέσεις που έχει ξανά υποσχεθεί. Και θα το ξαναδούμε το ίδιο σενάριο και τροπάριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει λέγοντας. Αλλά η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμα και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ξέρω, αυτό γνωρίζω και αυτό αντιλαμβάνονται και βλέπει όλος ο κόσμος. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποιοι ικανοποιημένοι, ίσως είναι αυτοί που παίρνουν 5.000 μισθούς και 10.000, δηλαδή τα Golden Boys της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Κύριε Λιχουρίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλό μεσημέρι και είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και για σήμερα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Πασχάλης για τις τιμές. Παιδιά, για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, όχι από τώρα, από πέρυσι, γιατί στα σούπερ μάρκετ ή από το μαγαζάκι της γειτονιάς που το προτιμώ και προσπαθεί, ενώ παίρνει 10 πράγματα και το σούπερ μάρκετ παίρνει 10.000 από ένα προϊόν, γιατί ας πούμε διπλασιάστηκε η τιμή στο κρέμο σάπουνο και στην οδοντόκρεμα? Δηλαδή υπάρχει κάποια λογική που αυτά ούτε λίγουν και μπορούν να τα έχουν εκατομμύρια, ας πούμε, στις αποθήκες? Που αυτό είναι δευτερεύον, θα μου πεις, σε σχέση με τα τρόφιμα, αλλά πραγματικά είναι αυτό που κάνουν, που γδέρουν, δηλαδή έχουν γδάρει και συνεχίζουν να γδέρνουν και μας δουλεύουν στα μούτρα μας. Αυτό. Πασχάλη μου, γι' αυτό που με ρωτάς, το έχω εξηγήσει και σε Σαββατοκυριακό, ότι που μου λες απορώ πως με τους κριτικούς πως ανέχουν την κατάσταση. Μα αφού δεν, τα λέγαμε και από τις προάλλες, αφού δεν μένουν εκεί πέρα. Και δεν κοιτάνε τότε big picture, ας πούμε. Ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε πιο ενωμένοι σε αυτό, γιατί εκεί πέρα είναι για να αντιδράσουν. Δεν είναι στο Θερμαϊκό να πάω να αντιδράσω, έτσι. Απλά αφού δεν μένουν στην Κρήτη, διοχετεύονται στην υπόλοιπη χώρα, Πασχάλη μου. Πώς γεμίζουν. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε, θα το συνεχίσω το θέμα αυτό που σας έλεγα για τις περιοχές αυτές που ερημώνουν, που είναι ένας οικισμός στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα, που οι άνθρωποι αποφάσισαν όσο μπορούν να κρατήσουν τη σημαία ψηλά, να το πω έτσι, και μπράβο τους. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω, αν βρω ίσως και κάποιον μέχρι αύριο, μπορεί να τον βγάλω να μας μιλήσει κιόλας από εκεί πέρα από τοπική κοινότητα. Δυστυχώς παλεύουμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Σε επίπεδο, όχι στον Καλή Βάλια μόνη της, εμείς εδώ πέρα, μόνοι μας. Στο ραδιόφωνο, με εσάς, δυστυχώς. Ακούτε τι γίνεται, κάθε φορά και χειρότερα. Και το χειρότερο, το ακόμη τρισχειρότερο είναι αυτό, ότι αυτός κάθε φορά που έρχεται στη διάθεση, θα θυμηθώ για πέρυσι, έτσι, ότι ό,τι είπε, εκτός ότι δεν το τήρησε, έκανε το ακριβώς αντίθετο προς το χειρότερο. Αυτός ο πιο ανθέλην, ή μάλλον η πιο ανθελική κυβέρνηση γενικά όλων των εποχών, βλέπουμε και τα υπουργικά επιτελεία. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπημένοι μου, θα σας αφήσω. Πρώτα, θα σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Τετάρτη σήμερα, καλό μεσημέρι. Με το καλό, πρώτα θέλω να ξημερώσουμε και αύριο. Θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 12 εδώ στον Focus. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Ταταμιανίδη για την παραγωγή. Εννοείται. Μένα τη συντονισμένη αμέσως μετά, κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
10: Τι είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
9: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
10: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστησα, κύριε Μαδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
9: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
10: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης. Φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
9: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
10: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο Τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι και να μιλήσουμε.
9: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
10: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με τρίτη εταιρεία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
9: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
10: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαμοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρω το μεγάλο μέρος, Τούρκοι θα πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή.
0: Αυτά τα έλεγε πριν χρόνια, έτσι. Αλλά κοιμάστε όρθιοι γιατί είστε προσωπολάτρες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Λοιπόν, στην Πάτρα στους 94, Έτολο Ακαρνανία 101 και 7. Στα Ιωάννινα στους 98 και 4, στη Χαλκιδική στους 98 και 8, στο Ηράκλειο στους 95 και 8 και στη Ρόδο στους 97 και 8. Καθημερινά, 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε λαλήσει για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς κάνει το σύστημα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου. Δεν με νοιάζει ρε που με βρίζετε. Δεν με νοιάζει που στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Εγώ ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί με εμένα. Ξέρω τι ακριβώς κάνω για αυτόν τον τόπο και ξέρω τι ακριβώς κάνουν και οι υπόλοιποι. Γιατί τα βλέπω και μπορώ να πω ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα. Οι πιο πολλοί εκεί πέρα έξω αγαπάνε το χρήμα. Επειδή όμως είστε προσωπολάτρες και επειδή δεν μπορείτε να αποδεχθείτε αυτά που λέμε, γιατί ο Έλληνας βαριέται. Δεν θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ. Λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορούνε κόμματα και πολιτικοί να σώσουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο ο λαός. Εντάξει, όταν όμως ο λαός βαριέται και ψάχνει έναν εθνοσωτήρα και θέλει να πιστεύει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όλη την κοινωνία, όλο τον παγκόσμιο χάρτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ποτέ κανένας δεν μπόρεσε μόνος του να καταφέρει τίποτα. Έτσι. Και σίγουρα δεν τα κατάφεραν όλα αυτά που έχουν συμβεί σήμερα και παλαιότερα στην Ελλάδα οι πολιτικοί. Να το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Δεν μπορούν τα κόμματα και οι πολιτικοί να αλλάξουν την Ελλάδα και το μέλλον των παιδιών μας. Μόνο εμείς μπορούμε, ο απλός ελληνικός λαός. Κόντρα λοιπόν σε κάθε προσωπολάτρη που θέλει να προσκυνάει κόμματα, χρώματα, ομάδες και πολιτικούς. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε και εσύ τι κάνεις ρε Γρηγόρη δηλαδή. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν κατεβαίνω στην πολιτική, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και δεύτερον, θες να σου πω τι κάνω εγώ. Εγώ πάω κόντρα στη διαφθορά. Αποκαλύπτω σκάνδαλα, ήδη κάποιες αποκαλύψεις έχουν βοηθήσει την Ευρωπαία Εισαγγελέα για να μπορέσει να καταφέρει να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία για τις υπερκοστολογήσεις. Στα χέρια της είναι η έρευνα που κάναμε και η αποκαλύψη που κάναμε για τα υδρόμετρα, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα φωτιστικά που έχουν προσθέσει φωτιστικά σε όλη την Ελλάδα 4.000 ευρώ το κάθε φωτιστικό και κάθε λάμπα. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε το σύστημα. Και άλλα πολλά σκάνδαλα τα οποία έχουμε αποκαλύψει, έτσι. Κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία και κατακλέβουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Τι κάνανε τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί, πείτε μου, που ήταν χρόνια μέσα στη Βουλή. Τι κάνανε, αλλάξανε τίποτα? Πιασμένοι από παντού είναι. Αφού θέλετε να το πάμε έτσι, θα το πάμε έτσι. Πιασμένοι από παντού είναι και σας κοροϊδεύουνε. Αλλά εσείς προσωπολάτρες, καλά να πάθετε όσο κάθεστε στον καναπέ σας με το κινητό και σκρολάρετε, η Ελλάδα τελειώνει. Έτσι, άντε μπράβο. αλλάξτε πλευρό τώρα. Και σε ένα μήνα αλλάξτε και εθνοσωτήρα. Γιατί κάθε μήνα άλλος θα σας σώσει. Ξεκινήσαμε με την Καριστιανού. Πιο παλιά υπήρχαν άλλοι. Τώρα έρχονται καινούργοι. Αύριο μεθαύριο στρατηγία από το TikTok. Τις προηγούμενες μέρες έναν άλλον πως μου τον είπαν, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρω. Όχι αυτός θα μας σώσει, όχι ο άλλος θα μας σώσει. Δεν σας σώζει κανένας άμα εσείς οι ίδιοι δεν σηκωθείτε να σώσετε την Ελλάδα. Εντάξει, και τον εαυτό σας. Άιντε. Μυαλό δεν βάζετε με τίποτα. Μια ζωή. Μια ζωή βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε. Εγώ δεν είμαι ούτε με τους δεξιούς, ούτε με τους αριστερούς. Εγώ είμαι με τον απλό Έλληνα φορολογούμενο που ανεβαίνει Γολγοθά. Ούτε κόμματα μπορούν να σας σώσουν, ούτε πολιτικοί. Βαρεμένοι, βαρεμένοι. Μια ζωή στον καναπέ με το κινητό, να περιμένετε κάποιος άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και μου λένε γιατί δεν κάνεις επανάσταση. Τι επανάσταση να κάνεις με αυτούς τους κοιμισμένους. Βαριούνται να σηκωθούνε. Και πόλεμος να γίνει δεν θα πάνε καν, θα τρέχουν στα σύνορα να φύγουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να κάνω και αυτό κάνω είναι να κυνηγάω σκάνδαλα. Να χτυπάω τη διαφθορά. Χωρίς να πολιτεύομαι. Χωρίς να προσπαθώ να μπω στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και όπως σας είπα, ήδη είναι κάποια σκάνδαλα τα οποία έχω αποκαλύψει στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Ήδη κάποια σκάνδαλα τα οποία έχω αποκαλύψει είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για τα υδρόμετα, για τα σπιτάκια, για τα φωτιστικά. Και για διάφορες άλλες υποθέσεις στις οποίες υπερκοστολογούν. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Χθες μίλησα για τη Μεγάλη Ελλάδα. Χθες μίλησα για αυτό το όραμα το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται και το σχέδιο το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Ποιος θα το περάσει αυτό στη σχολική ύλη? Το Υπουργείο Παιδείας? Ποιο Υπουργείο Παιδείας? Το οποίο δεν διδάσκει τίποτα στα ελληνάκια? Το οποίο δεν ενδιαφέρεται καν το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη? Το οποίο δεν ενδιαφέρεται καν για το αν πέφτουνε σοβάδες και αν έχει θέρμανση το κτίριο? Ποιο Υπουργείο Παιδείας? Και ποια πρόσωπα? Και ποιοι πολιτικοί? Ο Άδωνης, η Ζαχαράκη, η Αγαπηδάκη, πώς τις λένε όλες αυτές? Εκπαίδευση μηδέν. Εδώ ρε, σας έχουν αφήσει ελεύθερους τους παιδοβιαστές και δεν κάνατε τίποτα. Τίποτα. Εδώ οι Μητροπολίτες παίρνουνε μεροκάματο γιατί μου τη βγαίνουνε κιόλας τώρα. Μου τη βγαίνουνε κιόλας, κατάλαβες? Και μου λένε γιατί σχολιάζεις το ένα, γιατί σχολιάζεις το άλλο. Και δεν είναι έτσι ο εθνικισμός και κάτι τέτοιες βλακίες. Εδώ ρε, οι Μητροπολίτες. Αφήστε εδώ τώρα τον ταβαντούρι που σας προβάλλει το κάθε μέσο μαζικού επηρεασμού. Εδώ, Μητροπολίτες πήραν χαρτζιλίκι και βγαίνουν και λένε τώρα αυτά που τους είπε το Μαξίμου. Βγήκε να πούμε Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου και είπε ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν ενόχλησαν κανένα στην περιοχή. Πόσα λεφτά πήρε η Μονή Βατοπεδίου για τα σοκάκια να πούμε στο Άγιον Όρος? Πόσα? Ρωτάω. Τι γίνεται με τα επιδόματα που δίνει? Τι γίνεται τώρα? Θα έρθει στη ΔΕΘ να μοιράσει χρήμα και θα ξανασκύψετε να πούμε σαν δούλοι? Θα έρθει να σας μοιράσει να πούμε 3 δισεκατομμύρια, 1,5 δισεκατομμύριο επιδόματα και θα τρέξετε πάλι σαν τα πρόβατα να πείτε μπράβο? Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και θα χαίρεστε και θα φωνάζετε και θα λέτε ζήτω. Ζήτω σε τι? Στα 300 ευρώ που θα σας πλασάρουνε? Έχετε δει τι λεφτά παίρνουνε? Έχετε ψάξει ποτέ να δείτε ποιοι είναι πίσω από αυτή την ονομασία Golden Boys? 25 χιλιάρικα το μήνα, 20 χιλιάρικα το μήνα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί και για ποιο λόγο παίρνουν αυτά τα λεφτά? Για ποιο λόγο κάποιος να παίρνει 15 και 25 χιλιάρικα το μήνα? Τι εξυπηρετεί και πού βοηθάει? Συνέδριο λέει θα κάνει ο Τσίπρας, συνέδριο θα κάνει ο Μητσοτάκης, συνέδριο θα κάνει ο Ανδρουλάκης, να μαζέψει από κάτω να κουνάνε τις σημαίες, να μοιράζουν φυλάδια. Και Και τι? Και επειδή πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τον Κασιδιάρη, ακούστε να δείτε. Με το καλό να αποφυλακιστεί ο άνθρωπος. Εγώ για όλους όσους έχουν μπει φυλακή, το ίδιο πράγμα λέω. Με το καλό να αποφυλακιστούν, υπομονή και κουράγιο, είναι πολύ δύσκολο το να είναι κάποιος στη φυλακή. Αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ από κανέναν να σπάει στα δύο τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να ανεχθώ από κανέναν. Και αυτό αφορά όλους αυτούς που εκπροσωπούν τον πατριωτικό χώρο. Να μην επιτρέπουν την ενότητα. Αυτό που έλεγε χθες ο καθηγητής ο Κάλης εδώ πέρα την τρίτη ώρα. Το ότι βγαίνει και μιλάει σε αυτή την εκπομπή γιατί παλεύει για την ενότητα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, η ενότητα του ελληνικού λαού. Ούτε δεξί, ούτε αριστερή, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε πολιτική, ούτε αρχηγή. Είμαστε όλοι μαζί ή δεν πάμε πουθενά. Αυτό γιατί κάποιοι είναι εγωιστές και κουβαλάνε μια αλαζονία και νομίζουν να πούμε ότι είναι πλανητάρχες. Κανένας δεν είναι πλανητάρχης. Και άμα δεν υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός για να καταπολεμήσει αυτή τη διαφθορά, αυτό το χάος που έχουν φέρει όλοι αυτοί μαζί, είμαστε καταδικασμένοι. Το καταλαβαίνεις? Αν δεν το καταλαβαίνεις, πρόβλημά σου. Δεν υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός και γι' αυτό ευθύνονται πάρα πολλοί, ναι. Πάρα πολλοί ευθύνονται γι' αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει ένα κόμμα, ο καθένας θέλει να έχει έναν εθνοσωτήρα στο μυαλό του και να τον προσκυνάει σαν προσωπολάτρης που είναι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που θα κάνουν κολοτούμπες άμα τους δώσει κάποιος εντολή. Και άμα τους πεις να πάνε να πολεμήσουν για την Ελλάδα, σου λένε δεν μπορώ. Πονάει η μέση μου. Δεν μπορώ. Πονάει το πόδι μου. Θέλω να κάτσω στον καναπέ να σκρολάρω. Ναι, μου την έχετε βιδώσει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα μου την έχετε βιδώσει. Γιατί? Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε πέντε πράγματα. Σας πουλάνε ένα παραμύθι και το τρώτε αμάσιτο. Θα σώσει τώρα ένας άνθρωπος την Ελλάδα. Πώς θα τη σώσει την Ελλάδα? Πώς? Δεν βλέπεις τι γίνεται, όλα είναι ιδιωτικά. Άμα αποφασίζει αυτός που κατέχει το ρεύμα να σου κόψει το ρεύμα, τελείωσες αδερφέ. Και έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες τακτικές σε πολέμους. Blackout κατευθείαν, ούτε διαδίκτυο θα έχεις, ούτε ρεύμα να φορτίσεις την μπαταρία σου θα έχεις, ούτε τίποτα. Να δω τότε τι θα κάνεις. Να δω τότε τι θα λες. Σώσε μας εθνοσωτήρα. Πού είσαι, έλα να μας πάρεις, τι θα λες? Για να δούμε, που δεν θα υπάρχει ενωμένος ελληνικός λαός, που δεν θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ο ένας δίπλα στον άλλον κόντρα σε όσα θα συμβούν. Αλλά τραλαλή τραλαλό, και ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, αυτό είναι ο νεοέλληνας. Να, από χθες μου στέλνετε αυτόν εδώ πέρα στην άνδρο που του κόψανε πρόστιμο γιατί οδηγούσε ένα άλογο σουρωμένος. Αυτό σας πλάσαρε χθες ο αλγόριθμος. Ότι κόψανε κλίση 700 ευρώ για μέθη έναν που οδηγούσε άλογο. Αυτό θα συζητάτε σήμερα. Αυτό θα συζητάτε. Σας πλασάρει ο αλγόριθμος όλους κάτι συγκεκριμένο και όλοι εκεί πέφτετε. Εντάξει, του κόψανε 700 ευρώ κλίση και του πήρανε το δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε το άλογο σουρωμένος. Και τον ρώτησαν πόσα άλογα ήταν το άλογο και αρχίζετε τις τρέλες. Είχε πινακίδες το άλογο, πέρασε κταίο το άλογο. Και χαχαχά και μπουχουχού και πάει άλλη μια μέρα καμένη. Πάει άλλη μια μέρα καμένη. Και αύριο τι? Θα έχουμε πάλι την Παγώνη. Θα έχουμε πάλι τον Βασιλακόπουλο. Θα έχουμε πάλι τον Πορτοσάλτε. Θα έχουμε πάλι όλους αυτούς τους φελούς εκεί πέρα έξω, που μόνο να πληκτρολογούν ξέρουν, κάτι ανύπαρκτη τύπη που με βρίζουν κιόλας. Κάτι ανύπαρκτοι τύποι που με βρίζουνε κιόλας. Που προσπαθούν να πιαστούνε. Να μην σας πω από πού προσπαθούν να πιαστούνε για να γίνουνε φίρμες. Από τα κάκαλα συγκεκριμένων πολιτικών. Για να γίνουνε φίρμες προσπαθούν να πιαστούνε. Και στην πρώτη στροφή τη βλέπουνε καουμπόιδες. Και παίρνουν τον τρίτο το μακρύτερο. Τώρα τα λέω έτσι, χίλια συγγνώμη, τι να πω, με έχει τα γανακτήσει. Με έχει τα γανακτήσει. Βγαίνει ο Τασούλας και σου λέει λεφτά υπάρχουνε. 600.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αλλά δεν έχει για 13η και για 14η σύνταξη. Δεν έχει για τους σεισμόπληκτους. Ο Ισραηλινός που έβαλε φωτιά, ελεύθερος. Ελεύθερος. Γύρισε στο Τελαβίβ. Το ξέρετε, το ακούσατε. Αυτός που έβαλε φωτιά στην Κρήτη. Τον στείλανε πίσω στο Ισραήλ. Έδωσε 10 χιλιάρικα και έφυγε. Ελεύθερος. Και πρέπει να δίνει, λέει, παρόν σε ένα τμήμα. Όχι σε τμήμα, στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Βρε, τι μας λες και γιατί? Επειδή ήταν Ισραηλινός? Θα ανοίξει κανένα στοματάκι? Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Ισραηλινούς? Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Τούρκους? Ή φοβούνται κάποιοι να μιλήσουνε για τους Ρώσους, για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς? Ξεπουλήσαν όλη τη χώρα, βρε! Και σας λένε ψέματα όλη μέρα στην τηλεόραση, όλοι αυτοί με τα κουστούμάκια τους. Βγαίνει το πρωί ο Κερίδης, το απόγευμα ο Άδωνης, μετά ο Βορύδης. Βγαίνουνε και κάτι, να πούμε, περίεργοι, κάτι στραβοστόμηδες, κάτι πατημένα κεφάλια, πού τους βρίσκουνε κιόλας, κάτι υδροκέφαλοι, κάτι... Πού τους έχουνε βρει όλους αυτούς? Κάτι ανοργασμικοί, κάτι... Με μάτια τα οποία έχουν βγει έξω. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας? Πού τους έχουν βρει? Ο άλλος βγήκε και είπε, άκου τώρα, βγαίνει ο άλλος και λέει, πάει περίφημα, λέει, η οικονομία. Τι λες, ρε Ιβρίδιο? Πού το είδες αυτό, ας πούμε, το ότι πάει περίφημα η οικονομία? Καταχρεωμένη η Νέα Δημοκρατία, καταχρεωμένο το Πασόκ, καταχρεωμένη η Ελλάδα. Πού το είδες αυτό το πράγμα και το λες στην τηλεόραση, ρε τενεκέ? Πού? Και χειροκροτάνε οι άλλοι. Μπράβο, πάει πολύ καλά η οικονομία. Συγχαρητήρια. Ρε, η αξία εισαγωγών αγαθών για το 2025 ήταν 48 δίστους, λες. Ρε, η αξία εισαγωγών αγαθών το 2025 ήταν 81 δις. Εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Άρα υπάρχει έλλειμμα 33 δις. Απλά πράγματα, έτσι. Άμα έχεις βγάλει το δημοτικό, τα καταλαβαίνεις. Όχι. Είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι ψεύτης, είσαι τρελός, θα σου κάνουμε μηνύσεις. Θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Και κάτι τέτοια. Ωραία. Φτάσαμε στο σημείο. Αφού θέλετε να το πάμε έτσι, είστε άξιοι της μοίρας σας. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Με έχετε φτάσει σε ένα σημείο να λέω αυτό το πράγμα, το ότι είστε άξιοι της μοίρας σας και ότι θέλετε και τα παθαίνετε. Γιατί είστε προσωπολάτρες. Γιατί περιμένετε το πολιτικό, γιατί περιμένετε το κόμμα, γιατί περιμένετε όλους αυτούς να σας σώσουν. Και δεν κουνιέστε από τον καναπέ και κάθεστε όλη μέρα και σρολάρετε. Ενώ ξέρετε ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση στο Δήμο, ενώ ξέρετε ότι ο πολιτικός απέναντι κλέβει, ενώ ξέρετε ότι ο αστυνομικός παρανομεί. Τα ξέρετε όλα, όλα τα ξέρετε και τίποτα δεν κάνετε. Και περιμένετε κάποιον άλλον να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτός είναι ο νεοέλληνας. Ο αμόρφωτος νεοέλληνας που δεν έχει διαβάσει ποτέ ιστορία, δεν ξέρει καν από πού προέρχεται, δεν ξέρει καν τι συμβαίνει και περιμένει τον αλγόριθμο του διαδικτύου να του πλασάρει μια είδηση για να τη συζητήσει στο καφενείο. Να του πλασάρει ένα νέο εθνοσωτήρα για να πει, α, εδώ είμαστε. Σωθήκαμε. Χωρίς να καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί κοιτάνε την πάρτη τους, κοιτάνε την τσέπη τους και στο τέλος δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Γκέγκε, γκέγκε.

0: Και μου στέλνει ο άλλος και τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. 10 φορές, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Εγώ θα σε πω τι θα κάνεις. Προσπάθησε και κάνε κάτι για τα παιδιά σου πάνω απ' όλα. Ο άλλος μου γράφει τώρα άποψη για Καριστιανού, άποψη για Καριστιανού. Και εγώ σε ρωτάω, αφού με ρωτάς για την Καριστιανού, και εγώ σε ρωτάω, ξέρεις τι γίνεται στη δίκη στα Τέμπη? Έχεις ιδέα που έχει μείνει? Έχεις ιδέα αν έχουν κάποιοι συγγενείς πάει αποδεικτικά στοιχεία? Ξέρεις, δεν ξέρεις? Γιατί καπέλωσε και αυτή το θέμα των Τεμπών με ένα κόμμα. Πήγε και αυτή για την καρέκλα. Ο άλλος μου λέει τώρα ψηφίζω Αντώνη Σαμαρά. Ψηφίζω, λέει, Αντώνη Σαμαρά, γιατί όλοι οι άλλοι θα συνεργαστούν με το Μητσοτάκη. Άκου τώρα εδώ. Ο Αντώνης Σαμαράς, φίλε μου, έχει συνεργαστεί πιο πολλές φορές από όλους όσους γνωρίζει αυτή την πολιτική σκηνή με το Μητσοτάκη. Και πίστεψέ με, θα μαζέψει όλα αυτά τα πρόβατα που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και θα τα ξαναπάει στο Μαντρί μετά τις εκλογές. Αλλά πού να σου εξηγήσω τώρα το ότι ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης. Δεν μπορείς μόνος σου να το καταλάβεις. Δεν μπορείς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά. Καθηγητής ογκολογίας, παρεμπιπτόντως, έχει κάνει έκκληση, δημόσια έκκληση για τα σκευάσματα mRNA και για τα εμβόλια, γιατί χθες ανέφερα για μία έρευνα και μου είπατε ποια είναι αυτή η έρευνα. Ωραία, ο καθηγητής είναι Άγγλος, είναι καθηγητής ογκολογίας, Άγγλος, λέγεται Angus Dalglish. Και άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε αυτή την έρευνα. Η λέξη κλειδί για όλο αυτό που διάβασα κι εγώ είναι η φράση, η φράση κλειδί είναι turbo καρκίνος. Έτσι τους ονόμασε. Turbo καρκίνους. Γιατί εξελίσσονται γρήγορα. Ψάξτε το και δες το. Γιατί μου ρίξανε και τα βίντεο που ανέφερα το ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά μετά τα εμβόλια για τον καρκίνο. Τα διαβάζω τα περισσότερα μηνυματάκια σας. Εγώ δεν προσκύνησα και δεν θα προσκυνήσω ποτέ κανέναν. Εγώ παλεύω για όλους αυτούς που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Για όλους αυτούς που κοιμούνται όρθιοι και δεν μπορούν να καταλάβουν 5 πράγματα, παλεύω για την αφύπνιση. Δεν παλεύω για τίποτα άλλο και δεν έχω κάνει κατάχρηση ούτε 1 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, όπως κάνανε όλοι αυτοί που σας λένε θα σώσουν την Ελλάδα. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε λίγο τη θέση μας. Καμία σχέση δεν έχω. Δεν με έχετε δώσει ποτέ ούτε 1 ευρώ. Γι' αυτό μη μου ζητάτε και τα αρέστα. Τα αρέστα να πάτε να τα ζητήσετε από αυτούς που είναι πόσα χρόνια μέσα στην κυβέρνηση, πόσα χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή και είδαμε τι κάνανε. Από αυτούς τα αρέστα. Γιατί ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε σωστά. Δεν μπορείτε ούτε αυτό να κάνετε σωστά. Να ζητήσετε τα αρέστα από αυτούς που πρέπει. Πάτε και ζητάτε τα αρέστα από ανθρώπους που δεν έχουν πάρει από εσάς ούτε 1 ευρώ. Έτσι. Άλλοι λέγανε θα επιστρέψουνε τους μισθούς και δεν επέστρεψαν τίποτα. Άλλοι μου γυρνούσανε με γυαλιά ηλίου και με μερσεντικά. Όχι ο Γρηγόρης. Έτσι. Άντε, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε το ηχητικό της Γεκτέρνα τι λέει. Δώσε ρε το ηχητικό που είπαμε χθες ότι παραχωρείται η Γεκτέρνα και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε ένα μισάωρο και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας, για να ξέρετε και τι συμβαίνει, τον κύριο Ανδιανό Γκούρμπατσι. Να μιλήσουμε για τις φωτιές, να μιλήσουμε για το μάτι, να μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις, να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουμε συναντήσει και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Γιατί για άλλο ένα καλοκαίρι κάει και όλη η Ελλάδα. Και την τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας ένα νεαρό δημοσκόπο, γιατί βγαίνουν κάτι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμένα προσωπικά δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Να μας πει λοιπόν πώς σκέφτονται οι δημοσκόποι και βγάζουν τα ποσοστά που βγάζουν. Δώσε το ηχητικό για τη Γεκτέρνα.
1: Στα δικά μας μπήκαν υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας του ομίλου Γεκτέρνα και της γαλλικής Ιζής Προζέτ. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει ποσό της τάξης του 1,5 δισευρό και αφορά στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των 3 κάθετων αξώνων για 35 χρόνια.
2: Μπήκαν οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας του ομίλου Γεκτέρνα και της γαλλικής Εγγύς Projects.
3: Είμαστε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με διπλό όφελος για το δημόσιο. Αυτό που προσβλέπουμε τώρα, μετά τη σημερινή υπογραφή, είναι την κύρωση της σύμβασης από την Ελληνική Βουλή, για την οποία πιστεύω θα φροντίσουν οι παριστάμενοι αξιότιμοι υπουργοί να γίνει σχετικά σύντομα, ούτως ώστε να μπορούμε άμεσα να ασχοληθούμε με την προσπάθεια αναβάθμισης της Εγνατίας, ούτως ώστε να φτάσει στα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και ταχύτητας.
2: Αντικείμενα της παραχώρησης είναι τόσο ο βασικός οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού μήκους 658 χιλιόμετρων, όσο και τρεις κάθετοι άξονες. Πρόκειται για τους κάθετους άξονες Χιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα Εύζωνη και Θεσσαλονίκη Προμαχώνας.
4: Θα ολοκληρωθούν και οι τρεις κάθετοι άξονες που συνδέουν την Εγνατία Οδό με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Έργα τα οποία ήταν απαιτήσεις και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και γενικότερα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρξει η πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
2: Ο Όμιλος Γεκτέρνα είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, διαχειριζόμενος περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα κομβικής σημασίας αυτοκινητοδρόμων και εμβληματικά έργα που αντιστοιχούν σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: 35 χρονάκια είναι καλά. Ε, για 35 χρονάκια με 1,5 δις. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη του Μητσοτάκη, με το ξεπούλημα. Ε, και πλήρωνες ιδιώδια για να έχεις μια λωρίδα, γιατί δεν μπορούν να προσθέσουν τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται τα τούνελ. Που αναφέρουν στην τηλεόραση, και το λέω εδώ για τους Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα, τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, και δεν ανοίγει πλέον ρουθούνι. Ε, τι έγινε, χαπατά το κατάπιατε κι αυτό. Εντάξει. Κλωτσίσατε μία, κλωτσίσατε δύο, κλωτσίσατε τρεις. Τώρα το συνηθίσατε. Πού είναι ρε ο Τζιτζικώστας που μου τον είχατε κάνει Θεό, που σας έλεγε ότι δεν θα τολμήσει να μπει ταμπέλα που θα γράφει Βόρεια Μακεδονία στη Βόρεια Ελλάδα. Πούντος. Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμάσιτο πήγε κι αυτό. Ε, όπως πήγανε όλα στην Ελλάδα. Αμάσιτα. Τι θέλετε για τα Τέμπη? Τι θέλετε για τη Siemens, για την Novartis, για τις υπερκοστολογήσεις? Για τι θέλετε βρε, που έχετε και γλώσσα και μιλάτε. Μιλάτε ένα μήνα, δύο μήνες και μετά αλλάζετε, να πούμε, σενάριο. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί και μεθαύριο κάπου αλλού. Στα λόγια, μια ζωή να γίνεται σουσού, μέχρι εκεί φτάνει. Μέχρι εκεί φτάνει ο νεοέλληνας. Θα έρθει εδώ τώρα στη ΔΕΘ. Να, 5 του μηνός. Σαΐνια, Σαΐνια. Τολμάτε και βγάζετε και γλώσσα. Να, το άλλο Σάββατο ξεκινάει η ΔΕΘ. Κάντε από τώρα φραπεδάκι, ανάψτε τσιγαράκι και ετοιμαστείτε. Απόβαση χαρτογιακάδων στη Μακεδονία. Θα έρθει εδώ ο Μητσοτάκης, θα σας πει εγώ θα σας σώσω, θα σας μοιράσω λεφτά. Με το που ακούσει ο νεοέλληνας λεφτά, δεν πά να είναι εθνικιστής, δεν πά να είναι αριστερός, δεν πά να είναι κομμουνιστής, δεν πά να είναι ό,τι είναι, κεντρός, φιλελεύθερος, καπιταλιστής, ό,τι κι αν είναι. Δεν πά να έχει ιδεολογία, δεν πά να είναι ΠΑΟΚ, δεν πά να είναι Άρης, δεν πά να είναι Ολυμπιακός. Με το που ακούσει ότι θα πέσει χαρτζηλική, τα ξεχνάει όλα. Ανοίγει την παλάμη και λέει φέρε. Και λέει φέρε. Ποιος εθνικισμός, ποιος κομμουνισμός, ποιες ομάδες, ποια Ελλάδα, φέρε το χαρτζηλίκι. Αυτό είναι ο νεοέλληνας. Γι' αυτό φωνάζω και λέω κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα στη φιλοδοξία. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι την Ελλάδα δεν τη σώζουν κόμματα ούτε πολιτικοί. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα λειτουργήσει με ενότητα. Κόντρα σε ό,τι μας διχάζει. Έτσι, έτσι. Πηγαίνετε εσείς στα συνέδρια τώρα. Στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία που σας έχουν ξεπουλήσει όλα αυτά τα χρόνια. και το ΚΚΕ. Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη. Η μεγαλύτερη πατηρίτσα του Μητσοτάκη, το ΚΚΕ. Η μεγαλύτερη. Θα έρθει εδώ στη ΔΕΘ. Ναι, θα έρθει στη ΔΕΘ. Και θα το χειροκροτάνε από κάτω. Τι νομίζεις, δεν θα το χειροκροτάνε? Τάπα θα το πηγαίνουνε. Το χειροκρότημα, οι παλαμάκηδες από κάτω. Τάπα, και στο Τσίπρα τα ίδια. Και εκεί θα χειροκροτάνε. Θα έρθει ο εφοπλιστής, θα δώσει να πούμε κάνα φράγκο στους χειροκροτητές. Πηγαίνετε, χειροκροτήστε. Και στο Πασόκ. Το Πασόκ θα κάνει, λέει, συνεδρίαση κάτω εκεί στο Ηράκλειο. Για να δω εγώ τους κριτικούς. Για να δω τους κριτικούς. Θα αντιδράσουνε ή για άλλη μια φορά θα πέσουν στον κουβά. Ναι, είναι σωστό αυτό που μου στέλνετε. 3.500 αστυνομικούς. 3.500 αστυνομικούς. Βάλε τους εκαμίτες. Βάλε την ομάδα Δίας. Βάλε τους άλλους τους αστακούς. Βάλε τους ματατζίδες. Βάλε τους όλους αυτούς. 3.500 είναι λίγοι. Εγώ σου λέω 6.000 άτομα θα φέρει μαζί στη ΔΕΘ. 6.000 άτομα. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Λες και είναι ο πλανητάρχης. Και πού είναι ρε αυτός ο Τραμπ? Ο Τραμπ δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα? Που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε έρχεται ο Τραμπ και έρχεται ο Τραμπ. Πού είναι ρε ο Τραμπ? Το περιμένουμε και δεν έρχεται ποτέ. Γιατί σας πουλάνε πρόλογο. Αλλά εσείς εκεί, τη νέα καραμέλα τώρα, τι σας πούλησε το σύστημα? Νέο χαρτογιακά. Αυτό, βάρα αυτή την καραμέλα. Μέχρι την επόμενη φάπα. Και όταν θα φας και την επόμενη φάπα, ξανά στην τρύπα. Έτσι. Ξανά στην τρύπα. Ξανά στην τρύπα. Εδώ πέρα στην Αθήνα μέσα έγινε εκδήλωση Πακιστανών και κατέβηκαν κάτι Πακιστανοί στην πλατεία Κοτζιά με στρατιωτικές στολές. Και ο Μητσοτάκης ήταν για μπάνια και για παγωτά. Με στρατιωτικές στολές Πακιστανοί στην πλατεία Κοτζιά. Τίποτα, όλα καλά. Εδώ η Τουρκία απαιτεί να πάρει το Αιγαίο χωρίς πόλεμο. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και ο νεοέλληνας το βιολί του. Το βιολί του. Άστον εκεί να ζει στην ψευδέστησή του. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Θέλετε και τα παθαίνετε. Θέλετε και τα παθαίνετε. Δυστυχώς είμαι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να λέω αυτό το πράγμα μετά από 13 χρόνια εκπομπών. Από το 2013. 13 χρόνια εκπομπών. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να λέω ότι είστε άξιοι.

0: κουτουλιές.
1: Και η Ευρωπαία Εισαγγελέα έχει ανοίξει φακέλους για πρόσωπα συγκεκριμένα. Θυμάστε το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα που αποκαλύψαμε, με τις υπερκοστολογήσεις. Μπράβο. Ποιος κρύβεται από πίσω για αυτά τα 330 εκατομμύρια? Από ό,τι φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αρμόδιος υπουργός ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. 30 Δεκεμβρίου του 2022. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων άνοιξε επίσημα αυτό το πρόγραμμα για τα υδρόμετρα, που υπήρξε υπερκοστολόγηση. Και δεν το λέω εγώ. Υπάρχει αναφορά 50 σελίδες από άνθρωπο που διαχειριζότανε αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, εγώ απλά έβγαλα αυτόν τον άνθρωπο στον αέρα να μας μιλήσει, όπως έχω καλέσει και άλλους να έρθουν στην εκπομπή να μιλήσουν. Και δεν έχουν έρθει, ενώ είπαν ότι θα έρθουν. Ανάμεσα σε αυτούς πρέπει να πω, είναι και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί πολύ με προκαλείτε, τον έχω καλέσει να έρθει στην εκπομπή. Και ενώ είχε πει ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Ποτέ δεν είναι αργά όμως. Μπορεί να μετανιώσει και να μου στείλει μήνυμα να βγει. Έτσι, γιατί αυτό είχε πει. Για να δούμε. Θα κρατήσει τα λόγια του. Εγώ εδώ είμαι. Εκτός αν θύμωσε που λέω κάποια πράγματα για τη δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση του Κολονού και με τη λίστα του Μίχου. Εκτός αν θύμωσε για αυτό το λόγο. Πάμε παρακάτω. Ο πρώτος όρος για αυτούς τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, ήταν ότι τα υδρόμετρα πρέπει να αγοραστούν με συγκεκριμένο τρόπο και ότι πρέπει να αγοράσεις ένα ολόκληρο πακέτο. Ακούστε τώρα πώς στείνουνε τα προγράμματα αυτά. Έλεγε ότι πρέπει να αγοράσουν ένα πλήρες σύστημα μαζί με ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας, μαζί με λογισμικό συλλογής δεδομένων, μαζί με εφαρμογή κινητού για τον πολίτη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει μια εταιρεία να παρέχει φθηνά υδρόμετρα και να μπορεί να εξυπηρετήσει το πακέτο αυτό που θέλουν, με hardware, με λογισμικό, με όλα μαζί. Και μπορούσαν συγκεκριμένες εταιρείες να διεκδικήσουν τη σύμβαση. Έγινε, έγινε. Συνήθως αυτούς τους διαγωνισμούς δεν ενημερώνουν τον κόσμο ότι, ξέρετε κάτι, ανοίγει αυτό το πρόγραμμα στην τηλεόραση, την κρατική, στην ΕΡΤ, πληρώνουμε να πούμε 5.000 ανθρώπους. Γιατί δεν βγαίνει εκεί μια ανακοίνωση? Ακούστε παιδιά, ξεκινά ένα πρόγραμμα για υδρόμετρα. Η κυβέρνηση θέλει το και το. Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται, ας δηλώσουν τη συμμετοχή στο gov.gr, παπάκι πρόγραμμα Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει υπάρξει ενημέρωση ή όχι? Τι κάνουνε? Ενημερώνουνε 2-3, στέλνουνε κάνα email, νύχτα. Βάζουνε να πούμε μέσα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο άλλος να έχει μπλε μαλλί, να κάνει τζίρο 1 δισεκατομμύριο και να έχει ιδρυθεί εταιρεία του 13 Ιουνίου του 2025. Και ξαφνικά μένει μόνο μία εταιρεία. Άντε βάζουν έτσι για να θολώσουν και λίγο τα νερά καμία ακόμα, και τελικά την παίρνει αυτή η εταιρεία, η οποία έχει υπερκοστολογήσει τα υδρόμετρα. Πίσω από την εταιρεία κρύβονται δικοί τους φίλοι, γνωστοί συνεργάτες, και αδειάζουν τα κρατικά ταμεία. Και λες εσύ τι γίνεται, αφού το υδρόμετρο το παίρνουν στην Κύπρο 60 ευρώ, 80 ευρώ, 150 ευρώ. Πώς γίνεται στην Ελλάδα να το χρεώνουν 300? Με αυτά τα σκάνδαλα που έχουμε αποκαλύψει για την Τεχάν, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πώς γίνεται να μου λέει εμένα άνθρωπος που ασχολείται με τα σπιτάκια ότι έχω δώσει προσφορά 40 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Στο εξωτερικό κάνουν 60 και εδώ τα κοστολόγησαν αυτοί 300 χιλιάδες ευρώ τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Το ίδιο και με τα φωτιστικά και τις λάμπες, και είναι το επόμενο σκάνδαλο που θα σκάσει και θα δείτε ότι για άλλη μια φορά ο Γρηγόρης έχει πέσει μέσα. 4.000 ευρώ η κάθε λάμπα. Το κάθε φωτιστικό αυτό με το ηλιακό πάνελ από πάνω, ναι, τα έχουν φέρει από την Κίνα. Έχω και τις κούτες φωτογραφίες. 4.000 ευρώ η κάθε λάμπα.

0: 100 εκατομμύρια σκάνδαλο. Θα σκάσει και αυτό, υπερκοστολόγηση, φυλακή πάει κανείς? Δεν πάει κανένας. Κανένας δεν πάει. Και ούτε θα πάει. Ξέρετε γιατί θα πάνε? Γιατί το χρήμα ρέει και οι φυλάργυροι είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Πιο πολλοί από ό,τι πιστεύετε. Καλησπέρα Γρηγόρη, λέει, καλή Τετάρτη. Τι γίνεται, λέει, με τον Κασιδιάρη? Πολύ νομίζω συστημικός έγινε και ξεγέλασε τους πατριώτες. Ο Λαγός, λέει, κατά τη γνώμη μου είναι γνήσιος πατριώτης και κάνει ανυπακοή στο σύστημα. Συμφωνείς μαζί μου? Φάνη, τώρα σε λένε, Φάνη. Άκου, Φάνη. Έχουν μπει πάρα πολλά πρόσωπα στη φυλακή με όλο αυτό που είχε συμβεί. Εγώ έχω ξαναπεί ότι προσωπικά είχαν δώσει κάποια δικαιώματα και δεν κινήθηκαν έξυπνα. Γιατί όταν ένα κόμμα έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι τρίτο κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν στέλνει τώρα τάγματα εφόδου να δίνουν Αιγύπτιους. Εντάξει, χαζομάρες. Και άλλα πολλά τα οποία έχουν συμβεί. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι ακριβώς πιστεύω για όλα αυτά τα πρόσωπα ένα προς ένα. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως αγαπάνε την Ελλάδα και ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ναι, μπορώ να το πω. Τώρα ποιοι δίναν εντολές, ποιοι στέλνανε αυτούς τους ανθρώπους να σφάζουνε ή να κάνουν ή να ράνουν, δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτε ήμουν ποτέ Χρυσαυγίτης, ούτε θα είμαι. Και έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι δεν γουστάρω τους ναζιστές. Γιατί εμένα ο προπάπους μου έπεσε, τον σκότωσαν οι Ναζί. Και όλος αυτός ο πόλεμος. Όπως επίσης, επειδή έχω διαβάσει ιστορία, ξέρω τι έγινε το 1941 και το πώς πεινούσε ο ελληνικός λαός εξαιτίας των Ναζί. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τους Ναζί. Αυτό μπορώ να στο ξεκαθαρίσω. Και δεν λέω ότι όλοι όσοι ήταν εκεί ήταν Ναζί, αλλά έχει πολλούς ναζιστές οι οποίοι ήταν στη Χρυσή Αυγή. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα που δεν ξέρανε ότι η σβάστιγκα ήταν το σύμβολο του Χίτλερ, που χαιρετούσανε, να πούμε, ναζιστικά επειδή ήταν αρχαίο ελληνικός χαιρετισμός. Χαζοί δεν είμαστε? Καλύτερα να βγαίνανε και να λέγανε ότι ναι ρε φίλε, ήμασταν νεοναζί. Ναι, γράφαμε στις εφημερίδες αυτά που γράφαμε. Ναι, ο Μιχαλολιάκος φορούσε στο αριστερό χέρι το κόκκινο πανί, ή στο δεξί, σε ποιο το φορούσανε, δεν ξέρω κιόλας. Τα εγέρθητη και αυτά όλα τι ήταν δηλαδή? Εντάξει, ναι, η σβάστικα υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, ναι. Και ο χαιρετισμός υπήρχε. Αλλά δεν μπορώ να ακούω το ότι δεν ήταν νεοναζί. Μα έχουν σηκώσει σημαίες το ναζί. Μα υπάρχουν φωτογραφίες και υπάρχουν και άρθρα που θαυμάζαν τους SS και το στρατό των Γερμανών. Ε, πλάκα μας κάνετε τώρα, τι είμαστε ρε παιδιά? Τα λένε δηλαδή, τα πιστεύουν τα 15χρονα, τα πιστεύουμε και εμείς? Το ότι δεν υπήρχαν νεοναζί στη Χρυσή Αυγή? Ε, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή θα προσβάλλουμε την νοημοσύνη μας άμα λέμε στον εαυτό μας ψέματα? Μην τρελαθούμε τελείως. Εγώ στον εαυτό μου ψέματα δεν λέω. Υπήρχανε νεοναζί μέσα στη Χρυσή Αυγή. Και σας λέω, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον ναζισμό. Και ούτε θα έχω ποτέ. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, με τον ελληνικό λαό που πεινούσε το 41 εξαιτίας των Ναζί, με όλους αυτούς που πέσανε στη γραμμή μεταξά. Είμαι με τον καθαρόαιμο Έλληνα, ο οποίος καθαρόαιμο όταν λέω, που ξέρει την ιστορία του, έτσι. Που ξέρει τι έχει συμβεί. Και δεν έχει αφήσει κανέναν μα κανέναν να επηρεάσει τη σκέψη του. Με τον Έλληνα που είναι υπέρ της ενότητας και δεν γουστάρει τα αριστερά και δεξιά. Αλλά είστε κοιμισμένοι. Σας πουλάνε παραμύθι και το τρώτε αμάζητο. Σας πουλάνε πρόλογο και τον καταπίνετε. Μπορείς να το ξυπνήσεις στο ντουβάρι? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εδώ άλλοι λένε θα ψηφίσουν Τσίπρα. Ο άλλος μου λέει θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα. Ρε αδερφέ, του εξηγείς, ο Τσίπρας σου λέει ότι είναι αριστερός, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ο Τσίπρας σου έλεγε ότι δεν θα ξεπουλήσει τίποτα, ξεπούλησε τον ΟΣΕ. δεν μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή, τα capital control, το δημοψήφισμα που άλλαξε, τι, δεν τα θυμούνται καν αυτά. Τους πλασάρει ο αλγόριθμος Τσίπρα. Έτσι. Τέλος. Εκεί, ό,τι πουλάει ο αλγόριθμος, ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Αυτό. Εδώ παλαιότερα Μητσοτάκη σας έλεγε το 16 ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και χειροκροτούσατε ρε αθεόφοβη. Βάλε ρε το ηχητικό γιατί είναι και άπιστοι εβδομάδες. Ξεχνάνε και λένε δεν έγιναν ποτέ αυτά. Βάλε ρε τον Μητσοτάκη το 16 που τους έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και λέγανε α, μπράβο.
1: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες. Έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας, αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο. Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης των κομμάτων. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας θα ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόσκλησή μας και θα στηρίξουν οικονομικά τη Νέα Δημοκρατία με μικρά ποσά, ποσά τα οποία για αυτούς μπορεί να έχουν μια συμβολική αξία.
0: Δώστε φράγκα! Δεν φτάνουν αυτά που τρώνε.
1: Αλλά ποσά τα οποία αφριζόμενα για τη Νέα Δημοκρατία θα κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά της είναι 20 εκατομμύρια. Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
2: πληρώνουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
0: Καταχρεωμένα κόμματα. Άρε αδέρφια, πόσα λεφτά έχουν φάει. Δισεκατομμύρια. Μη σε πω τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Το όλα αυτά τα χρόνια. Και τρώνε ακόμα, ναι. Τρισεκατομμύρια για πλάκα. Ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω για δολοφονίες, για μαφίες, για απαράδεκτες συνθήκες, για διαμαρτυρίες και γενικά για όλα όσα συμβαίνουν στις φυλακές και έξω στον δρόμο, για πυροβολισμούς, για συλλήψεις, ξέρετε, τα ξέρετε αυτά. Ο νους μου πηγαίνει πάντα, μα πάντα πηγαίνει στην περίπτωση Steinmetz και τη συνεργασία που είχε με την Αλεξία Μπακογιάννη. Πάντα εκεί πάει το μυαλό μου. Ο Steinmetz, ο Γαλλο-Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος στη Ρουμανία είχε καταδικαστεί για απάτες και ζητούσαν την έκδοσή του οι Ρουμάνοι και η Ελλάδα δεν τον έδωσε. Εκπροσώπησε τα συμφέροντά του με απόλυτη επιτυχία. Γιατί απέφερε σε κάποια φάση μετοχές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη? Το βασικό επιχείρημα που δέχθηκε η ελληνική δικαιοσύνη για το Steinmetz, ξέρετε ποιο ήταν? Που, και ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσε να εκδοθεί, είπανε, στη Ρουμανία. Γιατί, λέει, στις ρουμάνικες φυλακές είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση και θα οδηγούσε, λέει, σε βάναυση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Και τότε γιατί δεν φέρατε πίσω τον Μπάσαρη? Αφού οι φυλακές στη Ρουμανία καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ποιο λόγο δεν φέρατε πίσω τον Μπάσαρη και τον αφήσατε εκεί να καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματά του? Μήπως για να μπορέσει να γίνει κάποια αγορά στην Ιταλία και η ελληνική δικαιοσύνη να ανησυχεί τόσο πολύ για το πώς θα περάσει ένας Γαλλο-Ισραηλινός στις φυλακές της Ρουμανίας? Αλλά βλέπεις, όταν πρόκειται για μεγάλα συμφέροντα και για ανθρώπους που εκπροσωπούν από ό,τι φαίνεται μέλη της οικογένειας σε εισαγωγικά, όλα γίνονται. Πώς πήρανε αυτό το δηληστήριο στην Ιταλία, ρε παιδιά? Πόθεν έσχες δεν καταθέτουν. Πώς πήραν αυτό το δηληστήριο? Εκεί δεν ασχολείται κανένας. Ο Πιτσιλής εκεί έχει αληθωρήσει. Πετάει χαρταετό. Αλλά βάζει φόρο στον παππού που έστειλε 20 ευρώ στην εγγονή του. Έτσι. Έτσι. Και μιας και που μιλάτε για όλους αυτούς και λέτε ναι, έτσι θα σωθεί. Στην Αργεντινή βλέπετε τι γίνεται. Το Χαβιέρ Μιλέι που πανηγυρίζατε όταν εκλέχθηκε, τον παρακολουθείτε καθόλου? Βλέπετε ότι θέλει να πουλήσει, να ξεπουλήσει τη γη του σε ξένους, να κάνει αυτό που κάνει και ο Μητσοτάκης? Ξέρετε τι πάει να πει μασονική στοά και πώς λειτουργούν αυτές οι στοές και πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι συμφεροντολόγοι? Ξέρετε? Δεν σας φαίνεται ύποπτο το ότι ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφία με την Ντόρα Μπακογιάννη μαζί, χαμόγελα και κοιτάνε στην κάμερα? Ντόρα, Τσίπρας και άλλα πόσα πρόσωπα. Και όταν ανοίγουν οι κάμερες είναι εχθροί. Όταν ανοίγουν οι κάμερες είναι εχθροί. Αλλά όταν κλείνουν οι κάμερες, φίλος ο Τσίπρας της Μπακογιάννη. Φίλοι της Μπακογιάννη η Κανέλη. Παρεάκι. Ε! Δεν τα ξέρετε αυτά. Μια χαρά τα ξέρετε. Αλλά προτιμάτε να βάλετε τη βάρκα να πάνε να βγάλετε καμιά τσιπούρα. Ποιος σηκώνεται τώρα να σώσει την Ελλάδα? Ε! Ε! Όλα με λιγάλα σου λέει. Και άμα λάχι, έλα ρε Εθνοσωτήρα, σώσε μας. Βγάλε το φίδι από την τρύπα. Αμ δε, τζάμπα. Τζάμπα πάει η Ελλαδίτσα, τζάμπα. Άξιοι της μοίρας. Αυτό έχω να πω. Αγκαζέ με την τεμπελιά σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική. Φλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Στόχος η αφύπνιση. Η ενότητα. Κόντρα σε κάθε φιλόδοξο, φιλάργυρο. Κόντρα σε όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που σας πουλάνε σωτηρία. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Ανδριανό. Να μιλήσουμε για τις φωτιές. Τι να βάλουμε τώρα, τι τραγούδι να βάλουμε? Τι τραγουδάκι να βάλουμε? Με νεξέδες και ζουμπούλια. Έλα, πάμε λίγο παραδοσιακά. Δώσε από Κατερίνα Παπαδοπούλου λίγο. Μπας και θυμηθούν οι Έλληνες ποιοι είναι και από πού έρχονται. Και όποιος θέλει να σταθεί απέναντί μας, ας σταθεί απέναντί μας, αδιάφορο. Και κολύμπι ξέρουμε και όρθιοι στεκόμαστε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και διεργασίες στο Κυβερνητικό Επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Νέο κυβερνητικό όχι διαστόματος Παύλου Μαρινάκη για 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο. Επικαλούμενος για μια ακόμη φορά το δημοσιονομικό κόστος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκλεί κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο επαναφοράς. Ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει η ελληνική λύση. Εμείς του λέμε ότι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ας σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς σύμφωνα με το σχετικό χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για πάνω από τη μισή πυρωτική και νησιωτική επικράτεια. Κόκκινος συναγερμός για τα νησιά του Ιωνίου, όπου η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επίπεδου 4. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο διατηρούνται οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με το κόστος ανεφοδιασμού να παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή. Η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,028 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν ακόμα ακριβότερο, φτάνοντας στα 2,040 ευρώ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου από τη Σύφνο στο Τατόιο, που θα εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων και το κλιμάκιο του ΕΔΑΣΑΜ. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της συντριβής και να επιβεβαιωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη δομή της Ιντικής στις Σέρες το περασμένο Σάββατο. Το δικαστήριο έχει διορίσει ένα δικηγόρο για τους Αιγύπτιους και έναν για τους υπηκόους Μπαγκλαντές. Για τα επεισόδια έχουν γίνει μέχρι στιγμής 27 συλλήψεις, ενώ αναζητούνται άλλοι 15 που κατάφεραν να αποδράσουν. Ασταμάτητες οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 280 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
5: Είναι τόσο.
4: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Flash Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο και Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον αντιστράτηγο και υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, τον κύριο Ανδριανό Κουρμπάτσι. Καλησπέρα κύριε Κουρμπάτσι.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Κύριε Κουρμπάτσι, για άλλη μια χρονιά βλέπουμε την Ελλάδα να καίγεται, βλέπουμε να μην έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, βλέπουμε τους πυροσβέστες να φωνάζουν ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό και πραγματικά θέλω και τη δική σας άποψη.
5: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Το γεγονός ότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν πυροσβέστες στην Ελλάδα είναι εσφαλμένη αντίληψη. Η πραγματικότητα και η Eurostat για το 2025 κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με τους περισσότερους ανά 100.000 κατοίκους πυροσβέστες. Δηλαδή 0,47% στην Ελλάδα, πρώτη Ελλάδα, σε σχέση με τους επαγγελματίες εργαζόμενους στη χώρα. Δεύτερη είναι η Κροατία και τρίτη η Πορτογαλία. Mm-hmm. Άρα μη διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε πυροσβέστες.
6: Είναι συνολικά πόσοι είναι, 18.000?
5: 18.800 είναι. Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
6: Φτάνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, φτάνουν 18.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
5: Φτάνουν, αρκεί να γίνει η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. Πιστεύω δεν γίνεται και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε πυροσβέστες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά κλιμάκια όπου έχουν μία πυρκαγιά το χρόνο. Ναι. Ή και κάθε δύο χρόνια μία πυρκαγιά. Uh-huh. 21 άτομα υπηρετούν σε κάτι κλιμάκια τέτοια, ενώ έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Οι πυροσβέστες αυτοί πρέπει να μετακινηθούν αλλού, έτσι ώστε να έχουμε ορθολογική διαχείριση.
6: Συγγνώμη λίγο που ρωτάω, αλλά μετά θα πάτε αλλού και θα φύγετε από το θέμα αυτό. Από τους 18.800 πυροσβέστες, πόσοι είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουν φωτιές?
5: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν στην πρώτη γραμμή πυροσβέστες. Το θέμα το εξής.
6: Πόσοι πυροσβέστες όμως είναι στην πρώτη γραμμή? 5.000, 5.000, 6.000?
5: Όχι. Είναι περισσότεροι.
6: Πόσοι δηλαδή? Απλά, 10.000.
5: Απλά τι γίνεται. Δεν είναι όλοι βάρδια. Έτσι, δηλαδή κατανέμονται σε βάρδιες το προσωπικό. Όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 1, 2, 3. Η βάρδια λειτουργεί κανονικά όπως και το χειμώνα. Ναι. Όταν έχουμε κατηγορία 4, έχουμε δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, που σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο προσωπικό, και όταν έχουμε κατηγορία 5 έχουμε επίσης επιπρόσθετο προσωπικό που είναι στην υπηρεσία.
6: Ναι, κύριε Κουρμπάτσι, δηλαδή, κύριε Κουρμπάτσι, γιατί ρωτάνε και ακροατές. Δηλαδή, από τους 18.800 ανθρώπους που είναι πυροσβέστες, κάποιοι είναι στα γραφεία, άλλοι είναι στην πρώτη γραμμή. Πόσοι περίπου είναι στην πρώτη γραμμή? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν να σβήσουν φωτιές στην Ελλάδα?
5: Τα 3/4 έχουν διατεθεί στη μάχη μου.
6: Δηλαδή, αλλά 12.000.
5: Ακριβώς. Όμως, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Δεν τις αφήνουν οι πολιτικοί να καταργηθούν. Παράδειγμα, εδώ στην πατρίδα μου, στην Ήπειρο, έτσι, στο νομό Ιωαννίνων, υπάρχει ένα κλιμάκιο στις Μιλιοτάδες. Αυτό το κλιμάκιο είχε ανέκαθεν μια φωτιά το χρόνο. Κι όμως εκεί απασχολούνται 21 πυροσβέστες.
6: Δεν μπορεί να τύχει όμως να υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί και δεν θα έχει μετά πυροσβέστες εκεί? Δηλαδή δεν λειτουργεί και λίγο προληπτικά?
5: Όχι, θα πάει περιπολικό, θα βγουν περιπολικά.
6: Τα περιπολικά όμως, δηλαδή, δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά, κύριε Κουρμπάτσι.
5: Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, από το να είναι στατικοί οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο το συγκεκριμένο, από τους 21, γιατί είναι σε βάρδια στο προσωπικό, έτσι. 4-5 είναι στη βάρδια. Στο περιπολικό θα είναι 3-4 άτομα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ορθολογική διαχείριση, σχεδιασμός και οργάνωση σε άλλο επίπεδο.
6: Ναι. Για μένα προσωπικά, για να τοποθετήσω και εγώ τις δικές μου απόψεις, θέλω να γνωρίζετε και το πώς σκέφτομαι, για να ρωτάω και ανάλογα και να απαντάτε σε αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι πυροσβέστες και ακούω και τους πυροσβέστες τους ίδιους που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ακούω και τους εθελοντές οι οποίοι λένε ότι εμάς μας έχουν παρατήσει. Εθελοντές, λέω, συγγνώμη, τους εποχιακούς που λένε ότι μας έχουν παρατήσει. Και αναρωτιέμαι, γιατί έτσι πώς θα περιγράφεται τώρα, να είμαστε πρώτοι σε θέσεις και να είναι κατάλληλο το προσωπικό και να αρκεί το προσωπικό. Τότε για ποιο λόγο καιγόμαστε, κύριε Γκουρμπάτση, εξηγήστε μας λίγο. Για ποιο λόγο κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται, αφού αρκεί το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος?
5: Η πολιτεία έχει ρίξει από το 1998 που πήρε το πυροσβεστικό σώμα με το νόμο 2612 του 1998, είμαι και ο συντάκτης αυτού του νόμου, ανατέθηκε δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Μέχρι τότε, μέχρι το 1998, ήταν στη δασική υπηρεσία, όπως ξέρετε. Από το 1998 και μετά η καταστολή έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, έχει ανατεθεί, και η πρόληψη έχει παραμείνει στη δασική υπηρεσία. Δηλαδή διασπάστηκε η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, που αποτελείται από την καταστολή και την πρόληψη, σε δύο φορείς. Δύο φορείς ξένους μεταξύ τους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία και δεν υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ τους.
6: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι τα δασαρχεία δεν καθαρίζουν τα δάση έτσι όπως θα έπρεπε?
5: Θα σας πω. Τα χρήματα που διατίθενται στην καταστολή είναι 70 με 80% σε σχέση με την πρόληψη. Πάνε πολλά λεφτά στην καταστολή και λιγότερα στην πρόληψη. Οπότε διαμαρτύρονται οι δασικοί και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
6: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά έχω ερωτήσεις. Όταν λέτε για καταστολή, πάνε χρήματα στην καταστολή, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί εγώ βλέπω ακόμα τα Καναντέρ του 1974 να πετάνε.
5: Ναι, μισθώνω, δεν μην ξεχνάτε, φέτος έχουμε 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 51, είναι μισθωμένα.
6: Είναι νοικιαζόμενα.
5: Ακριβώς. Κάθε ώρα
6: αυτό
5: που
6: το πετάει, θεωρείτε λογικό, δηλαδή να νοικιάζουμε, γιατί να μην αγοράσουμε αεροπλάνα δικά μας?
5: Ναι, αυτή είναι μια φιλοσοφία της πολιτείας που έπρεπε από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης, από το πυροσβεστικό σώμα, έπρεπε να σκεφτούν οι θύνοντες τότε να αγοράσουν και όχι να νοικιάζουν εναέρια μέσα. Ένα Έριξον, αυτά που βλέπουμε όλοι και τα γνωρίζουμε, είναι τα καλύτερα παγκοσμίως, έτσι.
6: Πόσους τόνους αυτά πετάει ένα Έριξον, γιατί παγκοσμίως δεν νομίζω να είναι τα καλύτερα.
5: Είναι, θα σας πω.
6: Πόσους τόνους πετάει ένα Έριξον, γιατί εγώ θυμάμαι κάτι.
5: 7 τόνους.
6: Εγώ θυμάμαι από τη Ρωσία είχε έρθει ένα που πετούσε 20 ναι, και τόνους. 20 πλάς τόνους. Δηλαδή τα καλύτερα, όταν λέμε, πώς το προσδιορίζετε ότι είναι το καλύτερο το Έριξον?
5: Θα σας πω. Το ανάγλυφο της Ελλάδας δεν επιτρέπει αυτά τα ρώσικα. Τα είχαμε φέρει το 2000 και αργότερα είχαμε μισθώσει. Όμως τι γίνεται? Αυτά πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος, επειδή υπάρχει έντονο το ανάγλυφο. Στη Ρωσία υπάρχουν οι στέπες που είναι αποτελεσματικά. Εδώ, όταν έχουμε ορεινό όγκο σε μεγάλη έκταση, πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Αυτά τρέχουν 700 χιλιόμετρα την ώρα και αφήνουν το νερό. Το νερό που αφήνουν 12 τόνους και το Ιλιούσιν 40 τόνους, αυτά δεν φτάνει κάτω το νερό. Εξατμίζεται στον αέρα, διασκορπίζεται κτλ. Θέλει να γίνει ένα σχεδιασμός σε άλλο επίπεδο. Μισθώνουμε κάτι τράκτορες που λέμε τώρα, έτσι, κάτι μικρά αεροσκάφη, τα οποία αυτά είναι μόνο για εναέρια επιτήρηση κατάλληλα.
6: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα στη Λυτή που κάηκαν φέτος 3 άνθρωποι, γιατί τυχαίνει να είμαι στην περιοχή, δεν είναι. Έχει ένα μικρό βουναλάκι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό το αεροπλάνο να περάσει και να σβήσει αυτή την πυρκαγιά. Πετούσαν 4 Έριξον, 3 Καναντέρ και 8 ώρες δεν κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
5: Ναι, έχει αλλάξει η φιλοσοφία.
6: Και κάνανε, συγγνώμη, και κάνανε και κάνα μισάωρο να πάνε να φέρουν νερό. Πάλι καλά είναι κοντά η λίμνη. Αν ήταν πιο μακριά, απορώ.
5: Αυτοί οι τράκτορες, επειδή όταν έχει κυματισμό, δηλαδή πάνω από 4-5 βοφόρ, δεν μπορούν να πάρουν νερό από τη θάλασσα, όσα είναι αμφίβια, γιατί υπάρχουν και σταθερείς υδροληψίες που γεμίζουν στα αεροδρόμια. Αυτά που είναι αμφίβια πάνε σε λίμνες που δεν έχει μεγάλο κυματισμό να πάρουν νερό. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματικά για την Ελλάδα. Ναι. Και όμως νοικιάζουμε κάθε χρόνο 22, 20 με 22 τέτοια αεροσκάφη. Αυτά είναι κατάλληλα μόνο για εναέρια επιτήρηση. Να είναι έμφορτα, να περιπολούν στην Αττική, ας πούμε, και όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά έχουν 3 τόνους νερό.
6: Ναι, απλά κύριε Κουρμπάτση, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα, έχουμε τα καταλληλότερα αεροσκάφη, έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Και εγώ συγκεκριμένα τώρα στη Λιτή που ήμουν εκεί, είδα ότι αν δεν υπήρχαν εθελοντές, θα είχαμε καεί ζωντανοί όλοι, και το χωριό και όλοι. Δηλαδή οι εθελοντές με τους εξκαφείς, οι εθελοντές με τα φτιάρια, κυριολεκτικά με τις τσάπες και με αυτά όλα τα, με όλη αυτή τη βοήθεια που πρόσφεραν, μπόρεσαν και βοήθησαν το πυροσβεστικό σώμα για να σβήσει η φωτιά. Αν δεν ήταν αυτοί, πραγματικά σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, δεν προσπαθώ να το παίξω ούτε έξυπνο, ούτε να σταθώ απέναντί σας. Ακόμα θα κεγόμασταν.
5: Ναι, είναι πολύτιμοι όλοι αυτοί οι εθελοντές, και όταν λέμε, όπως μου είπατε, για εθελοντές, εσείς εννοείτε αυτούς τους αυτόκλητους εθελοντές, όχι τους οργανωμένους που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτοί είναι περίπου 5.000 όλη την Ελλάδα.
6: Οι πολίτες, κύριε Κουρμπάτση, οι πολίτες.
5: Οι πολίτες, σωστά.
6: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις κατάλληλες μάσκες, και όμως ήταν εκεί με τα ρούχα εργασίας και σβήνανε φωτιές. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε ανάγκη τους εθελοντές, ενώ είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε και όλα τα κατάλληλα μέσα?
5: Ναι, είναι θέμα σχεδιασμού. Εδώ πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό σε άλλη βάση. Γι' αυτό είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το βάρος όλο στην καταστολή, στην πρόληψη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει πολλά λεφτά να πάνε στην πρόληψη. Και όταν λέω στην πρόληψη, εννοώ στη δασική υπηρεσία, αφαίρεση καύσιμης ύλης. Γι' αυτό έχει θεσμοθετηθεί η προδιαγεγραμμένη καύση. Έχει νομοθετηθεί έτσι η προδιαγεγραμμένη, που γίνεται χρόνια στην Αμερική, για να αφαιρεθεί καυσιμή ύλη το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει στα δάση πολύ καυσιμή ύλη για να κάψει όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά.
6: Πάρα πολλές πυρκαγιές όμως προέρχονται από το δίκτυο της ΔΔΕ, και καλώς ή κακώς αρμόδια για να καθαρίσει όλα αυτά τα χόρτα, τα δέντρα, τους θάμνους και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από τις κολόνες είναι ο ΔΔΕ. Και εδώ βλέπουμε ότι σε διάφορα σημεία που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές από το ΔΔΕ, δεν έχουν υπάρξει αποζημιώσεις. Και σας ρωτάω ευθέως, δηλαδή, άμα ακόμα και το δασαρχείο έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, και μια εταιρεία που πλέον είναι και ιδιωτικές κάποιες εταιρείες, δεν έχουν ακολουθήσει τους σωστούς κανόνες, δεν θα έπρεπε να αποζημιώσουν?
5: Κοιτάξτε, όταν αποδειχθεί ότι μια πυρκαγιά οφείλεται στο ΔΔΕ, στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στον ΑΔΜΗ αντίστοιχα για την υψηλή τάση, τότε όταν κατηγορηθούν και πάνε στο δικαστήριο, τότε όσοι έχουν ζημιωθεί από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη μπορεί να ενάγουν τις συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα απόδειξης, να αποδειχθεί ότι όντως είναι ηλεκτρική η αιτία της πυρκαγιάς. Γι' αυτό φέτος πάμε πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή έχουν ιδρυθεί 37 ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην Ελλάδα, συν η ΔΑΕ που εποπτεύει όλα αυτά τα κλιμάκια, και βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις στα όρια του αυτοφόρου. 317 μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, και από αυτούς τους 317 το 11% προκάλεσαν την πυρκαγιά από αμελή συμπεριφορά, και ένα 9% σε δόλια ενέργεια.
6: Ναι, απλά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε, κύριε Κουρμπάτση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λειτουργούν όλα ρολόι όπως μας τα περιγράφετε, αλλά κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και κάθε καλοκαίρι χάνονται και ανθρώπινες ζωές από αυτές τις πυρκαγιές. Και δεν είναι μόνο σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε μόνο στο σχεδιασμό.
5: Όλα ξεκινάνε από την οργάνωση και το σχέδιο.
6: Άρα δεν είναι σωστά οργανωμένο το πυροσβεστικό σώμα, δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο Υπουργείο και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
5: Ναι, μια πυρκαγιά μεγάλη θέλει συντονισμό, έτσι, γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, είναι ο ΔΔΕ, ο ΑΔΜΗ, οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό.
6: Ο βασικός οργανωτής, να σας το θέσω έτσι, ο μαέστρος της ορχήστρας ποιος είναι?
5: Επιχειρησιακός, ο κύριος επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι το πυροσβεστικό σώμα.
6: Το πυροσβεστικό σώμα. Άρα η πυροσβεστική, έτσι όπως τα περιγράφει τα πράγματα, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Που εγώ είμαι δίπλα στους πυροσβέστες, ξέρω ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή για να σβήσουν φωτιές. Αλλά έτσι όπως τα περιγράφεται, δεν λειτουργεί σωστά το πυροσβεστικό σώμα.
5: Ναι, γι' αυτό σας είπα, όλα είναι θέμα συντονισμού. Συντονίζονται από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το ΣΚΕΔΙΚ. Προβλέπει ο νόμος για την πολιτική προστασία, ο οποίος θεσπίστηκε το 2020, ο νόμος 4662, προβλέπει 13 επιχειρησιακά κέντρα σε κάθε περιφέρεια πολιτική να υπάρχει. Αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα δεν λειτουργούν μέχρι στιγμής. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, δεν είναι μόνο η πυροσβεστική. Ο μηχανισμός, δηλαδή η Δήμη, βλέπετε στην τηλεόραση, έτσι, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, βλέπουμε οικόπεδα καθάριστα. Οι Δήμοι δεν παραπονούνται ότι δεν έχουν χρήματα, η κεντρική διοίκηση, το κράτος δεν τους δίνει πολλά χρήματα, διαμαρτύρονται. Ναι. Δεν υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Δηλαδή δεν ελέγχεται, ο κάθε δήμος παίρνει λεφτά. Φέτος πήραν 50 εκατομμύρια η ΟΤΑ για να καθαρίσουν. Δεν υπάρχει όμως έλεγχος αν αυτά τα λεφτά πήγανε για το σκοπό,
6: ναι,
5: για τον οποίο.
6: Ναι, απλά πρέπει να εξετάσουμε λίγο το ότι υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Για παράδειγμα, θα φέρω τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ο προκάτοχος του Υπουργείου.
5: Αφήστε τον, εντάξει.
6: Ένα λεπτό.
5: Το συγκεκριμένο, ναι.
6: Ακούστε με λίγο, ένα λεπτό. Ένας οδοντίατρος δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς αν δεν γνωρίζει την πολιτική προστασία. Έτσι.
5: Γι' αυτό λέμε.
6: Όπως και ο Κικίλιας.
5: Πρέπει να βάζει άριστους υπουργούς και όχι αριστούς.
6: Όπως και ο Κικίλιας. Καλαθοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος. Απορώ αν έβαζε και καλάθια. Και δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Γιατί γνωρίζω ότι πέρα από αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ένα αποστρατεία βέβαια, είστε και νομικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Και από όσο γνωρίζω, έχετε ασχοληθεί και με την υπόθεση στο Μάτι, την πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018, αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Εξηγήστε μου λίγο, τι λάθη έγιναν στο Μάτι και γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους.
5: Στο Μάτι δεν λειτουργήσε τίποτε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σαν να μην υπάρχει. Ασυντόνιστος, αναποτελεσματικός, χωρίς σχέδιο, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας, και γι' αυτό είχαμε τα 104 θύματα και τους 37 σοβαρά εγκαυματίες. Όμως, είδατε φέτος, όπου είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, παράδειγμα στη Διωτία στις 31 Ιουλίου, στην Εύβοια, είδατε ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού.
6: Για
5: να
6: το Μάτι όμως, γιατί δεν πήγε κανένας φυλακή, κύριε Κουρμπάτσι, ενώ δεν λειτουργήσε τίποτα.
5: Πήγανε τέσσερα άτομα.
6: Ποιος?
5: Πήγε ο τότε αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο, ναι, διοικητής του ενιαίου συντονιστικού κέντρου και ο γενικός γραμματέας.
6: Και η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή? Η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή?
5: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό,
6: ναι,
5: ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί στο ΣΟΤΑ δεν είχε κανένας ποινική ευθύνη.
6: Όλα όσα ανέφερε ο κύριος Βασίλης Ματθεόπουλος στον άνθρωπο που είχε αναλάβει να συντάξει την αναφορά, τα έχετε ακούσει?
5: Τον κύριο Λιώτσο, ναι, γιατί είχε κάνει και αναφορά και στο όνομά μου.
6: Ναι,
5: ακριβώς,
6: ναι.
5: Είχε κάνει αναφορά και στο όνομά μου το 2002, όταν ήμουν διευθυντής στη ΔΑΕ. Είχα εντολή του εισαγγελέα τότε ποινικής δίωξης του Πειραιός να κατασχέσω βιβλία του ανακριτικού και της πυρασφάλειας και να διαπιστώσω αν υπήρχαν παρανομίες, και μεταξύ αυτών ήταν και ο συγκεκριμένος. Όμως τελικά αθωώθηκαν, γιατί έπεσε ένα σύστημα επάνω και αθωώθηκαν, τέλος πάντων.
6: Ναι.
5: Και αυτό του είπε του κ. Λιώτσου, ότι τι θα μου κάνεις, ότι μου έκανε και ο Γκουρμπάτης τότε.
6: Ναι, δηλαδή ανέφερε το όνομά σας για να εξηγήσει το ότι δεν μπορεί κανένας να τους βάλει φυλακή.
5: Ναι, μέχρι το Μάτι όντως υπήρχαν κατηγορούμενοι συνάδελφοι αξιωματικοί, τους είχε αναζωπηρωθεί πυρκαγιά, είχαν πάει κατηγορούμενοι, όμως μέχρι τότε κανένας δεν έμπαινε φυλακή. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας, έγινε πιο αυστηρός και τώρα και για αμέλεια πηγαίνουν και φυλακή. Από τους 21 κατηγορούμενους, οι 4 πήγαν στη φυλακή.
6: Ναι, αλλά δεν πήγε η Ρένα Ιδούρου, η οποία αθωώθηκε, η οποία, ναι, καλός ή κακός, είχε και αυτή ευθύνες, δεν είχε ευθύνες.
5: Κοιτάξτε, το δικαστήριο δεν θα κρίνω τώρα την απόφαση του δικαστήριου.
6: Όχι, γενικά ρωτάω. Ένα λεπτό, κύριε Κουρμπάτση, για να το θέσω σωστά. Ναι. Περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος δεν έχει ευθύνες. Πριν λίγο μας είπατε ότι ο Δήμος πρέπει να καθαρίζει αγροτεμάχια, πράγμα, για παράδειγμα. Η περιφέρεια δεν έχει ευθύνη.
5: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι, οι τρεις που είχαν πάει κατηγορούμενοι τότε με το Μάτι, επειδή το κατηγορητήριο ήταν γενικό και έλεγε μέσα ότι δεν καθάρισαν, αλλά δεν έλεγε που συγκεκριμένα δεν καθάρισαν, γι' αυτό και αθώθηκαν, δηλαδή ήταν... Ξεκίνησε λάθος αυτή η υπόθεση από την προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε από την εισαγγελία. Υπήρχε κατηγορητήριο σαθρό. Φανταστείτε ότι το 112, εγώ όταν κατέθεσα ως μάρτυρας και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο, ανέφερα για τη σύμβαση για το 112, η οποία ξεκίνησε το 2014, για το 112 το γνωστό, έτσι, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός έπρεπε να λειτουργεί από το 2015. Παράταση στην παράταση, παράταση στην παράταση και άρχισε να λειτουργεί από το Γενάρη του 2020.
6: Ναι. Επειδή αναφέρατε τώρα αυτό που αναφέρατε. Το δικαστήριο αποφάσισε και μια μετατροπή της ποινής. Και κάποιοι πληρώσανε και δεν πήγανε φυλακή. Έτσι,
5: σε πρώτο βαθμό, ναι, σε δεύτερο βαθμό αποφάσισε λοιπόν τους τέσσερις, η ποινή τους ήταν άνευ μετατροπής και άνευ αναστολής και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι έξι μετατρέπηκε σε χρηματική ποινή η ποινή τους και οι υπόλοιποι 11 αθώθηκαν.
6: Αθώθηκαν, ωραία, ακούστε με λίγο, για να ξέρει και ο κόσμος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Μαθιόπουλος, τότε υπαρχηγός, ο Ιωάννης Φωσφιέρης, τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ, και ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Η συνολική ποινή, κύριε Κουρμπάτση, έφτασε περίπου στα 340 έτη και θα κάτσουν μέσα μόνο 5 χρόνια.
5: 340 έτη, αλλά ο ποινικός μας κώδικας ορίζει ρητά ότι η εκτιτέα ποινή είναι τα 5 χρόνια για πλημελήματα.
6: Ωραία, και το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής για τους υπόλοιπους. Για να μπορούν να την εξαγοράζουν την ποινή τους 10 ευρώ ημερησίως.
5: Σωστά, σωστά.
6: 10 ευρώ ημερησίως. Για τον Χριστίνο Γκολφίνο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του 199, για τον Παντελάκο, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω, πληρώσανε και βγήκανε. Ο Παπαδόπουλος, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης. Ο Παναγιωτόπουλος, διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών. Και ο Χαράλαμπος Χιόνης, ο διοικητής πυροσβεστικού. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτοί δηλαδή πληρώσανε και βγήκανε.
5: Ναι.
6: Και σας ρωτάω εγώ, οι 111, 117, 117 αν δεν κάνω λάθος.
5: 104 θύματα,
6: ναι.
5: Βέβαια.
6: Οι 104 αυτές οι οικογένειες που δεν θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τη ζωή, πώς μπορεί να νιώθουν που βλέπουν αυτή την απόφαση τη δικαστική.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω την απόφαση. Καλώς ή κακώς βγήκε μια απόφαση. Ήρθε ο Άριος Πάγος μετά από ανέρεση που άσκησαν οι τρεις εκ των καταδικαστέντων. Άσκησαν ανέρεση. Ήρθε ο Άριος Πάγος με την 694 απόφαση του 2026 και είπε ότι αμετάκλητα καταδικάζονται ως προς την ουσία της υπόθεσης. Δεν μπήκε, μόνο ένα ελαφρυντικό, ακύρωσε ένα ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου και θα εκδικαστεί υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, χωρίς βέβαια μάρτυρες και χωρίς, απλά μόνο να κρίνει αν έπρεπε να τους δοθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, έτσι ώστε αν τους δοθεί από το νέο εφετείο θα μειωθεί η ποινή τους και...
6: Ναι. Εντάξει. Ακούστε με λίγο. Βλέπω τώρα τελευταία να καίγονται τα τελευταία χρόνια, να καίγονται δάση και εκεί που καίγονται τα δάση να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και επειδή έχω ασχοληθεί ενεργά με το θέμα, κύριε Κουρμπάτση, γνωρίζω την απόφαση 2499 του 2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5: Η πρόεδρος,
6: η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήταν εισηγήτρια, για να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, έτσι γράφει, να επιτρέπεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων σε δασικές και αναδοσιωτές εκτάσεις, δηλαδή σε καμένα δάση. Οπότε, πώς σας φαίνεται εσάς που καίγονται δάση και από το πουθενά εκεί πέρα εμφανίζονται αιωλικά πάρκα?
5: Κοιτάξτε, εδώ ξεκινάει μία διαδικασία, δηλαδή μία πυρκαγιά, μπαίνουν σχέδια επενδυτικά στον τόπο που κάηκε και οι επιχειρηματίες, η δουλειά τους είναι αυτή να επενδύουν χρήματα και εδώ η πολιτεία φταίει, έτσι.
6: Αν είστε, συγγνώμη, δηλαδή, ένα λεπτό. Κύριε Κουρμπάτση, εσείς εδώ πέρα είστε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, με τον οποίο συνομιλώ αυτή τη στιγμή, είναι ένας άνθρωπος που έχει ψάξει με κάθε τρόπο το τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Και απορώ, δεν δημιουργείτε, ας πούμε, δεν έχετε δεύτερες σκέψεις για το ότι υπάρχει μια περίπτωση να καίνε σχεμένα τα δάση για να τοποθετήσουν με αυτή την απόφαση 2499-2012 αιωλικά πάρκα πάνω στα βουνά μας.
5: Ναι, αυτό είναι η κρίση του δικαστηρίου κατά την άποψή μου εσφαλμένη. Βέβαια, αφού το Συμβούλιο Επικρατείας η Ολομέλεια ήρθε και είπε...
6: Ποια κρίση του δικαστηρίου? Δεν κατάλαβα, κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε. Ποια κρίση του δικαστηρίου? Εσείς είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Πώς σας φαίνεται εσάς, υπάρχει περίπτωση να καίνε τα βουνά και τα δάση μας για να τοποθετηθούν αιωλικά πάρκα?
5: Σαν Ανδριανός Μπουρμπάτη, σαν πραγματογνώμονας, διαφωνώ κάθετα. Βέβαια, οι δικαστές είχαν άλλη άποψη, γι' αυτό σας λέω. Εκεί τους έπεισε η κυρία Σακελαροπούλου, τους έπεισε και έγινε δεχτή η εισήγησή της τότε να μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις, γιατί όπως ξέρετε, όταν καίγεται μια περιοχή εντός 30 ημερών, πρέπει να κηρυχτεί αναδοσωτέα με απόφαση.
6: Ναι, έχετε εσείς ανακαλύψει κάποια στοιχεία? Εδώ πέρα μας έχουν καταγγείλει το ότι έχουν βρεθεί γκαζάκια, το ότι έχουν βρεθεί καμένα λάστιχα μέσα στα βουνά, το ότι υπάρχουν εμπριστές δικαστικοί.

0: τότε του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έκανα μια εισήγηση, υιοθετήθηκε η άποψή μου και ιδρύθηκε η ΔΑΕ και ορίστηκα πρώτος διευθυντής. Όταν ανέλαβα διευθυντής στη ΔΑΕ το 2000, είχαμε πολλές φωτιές στη Νότια Εύβοια, στην Καρυστία συγκεκριμένα. Οι αξιωματικοί που έστελναν έξω τα κλιμάκια για να ψάξουν μου λέγανε κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι με τις ανομογεννήτριες, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν αυτό. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι παίζει πίσω από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν κάποιον να τη βάζει με το συγκεκριμένο κίνητρο.
1: Δηλαδή υπήρξε εμπρισμός στην Εύβοια αλλά δεν βρέθηκε ο δράστης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύσκολο τότε, όπως ξέρετε, η τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε, δεν υπήρχαν πολλά ντρόουν, δεν υπήρχαν πολλά. Η τεχνολογία ήταν πολύ πίσω. Και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί. Εγώ είχα κάνει τότε μία αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Οφείλονται πολλές από αυτές.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Κουρμπάτση, για ποιο λόγο δηλώσατε ότι κάτι δεν πάει καλά? Βρέθηκαν, ας πούμε, κάποια γκαζάκια, κάποια λάστιχα, βρέθηκε κάτι εκεί?
0: Κοιτάξτε, το σημείο που έμπαινε η φωτιά φαινόταν ότι ήταν σκόπιμη και το κίνητρο του δράστη ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί μετά από καιρό ξεφύτρωναν ανεμογεννήτριες στην περιοχή που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Έχω κάνει και μία μελέτη το 2022 για την Καρυστία συγκεκριμένα, τις ανεμογεννήτριες, και αποδεικνύω ότι όπου είχαμε φωτιές ξεφύτρωναν μετά οι εταιρείες, πηγαίνανε
1: και στείνανε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως ελήφθη από την εισαγγελία, τότε θυμάμαι της Εύβοιας, ελήφθη υπόψη αυτή η απόρριτη αναφορά μου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχε καταδικαστεί κάποιος δασάρχης γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε σχέση με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή γίνεται μνήμα στην καταδικαστική απόφαση της έκθεσής μου αυτής.
1: Εγώ, επειδή είστε και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, κύριε Κουρμπάτση, κατανοώ έτσι με το φτωχό μου το μυαλό το ότι εδώ πέρα από τη μία έχουμε τη Σακελαροπούλου, απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, απ' την άλλη έχουμε τα βουνά που γεμίζουν ανεμογεννήτριες και ακόμα και στις εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες βρίσκουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μπορούσα να πω ότι όλο αυτό έχει λειτουργήσει σαν πλεκτάνη. Γιατί βάζω φωτιά, στείνω ανεμογεννήτριες και έχω πάρει και την άδεια από την κυρία Σακελαροπούλου. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάποιοι δραστηριοποιούνται με το συγκεκριμένο τρόπο. Καίνε δάση, στείνουν ανεμογεννήτριες και έχουν και το εντάξει από τη Σακελαροπούλου.
0: Ναι, γι' αυτό φέτος, αν έχετε πληροφορηθεί, έχει διαταχθεί, έχει παραγγελθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να γίνει μια έρευνα για όλα τα αεολικά πάρκα που υπάρχουν στη χώρα.
1: Τι έρευνα?
0: Έρευνα για την νομιμότητα. Έχει δοθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ και ένα μήνα.
1: Εδώ και ένα μήνα έχει δοθεί έρευνα για να δουν αν είναι νόμιμα τα αεολικά πάρκα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν εγκαθίσταται μια εταιρεία, εγκαθιστά ας πούμε ένα αεολικό πάρκο, το δίκτυο μέχρι να συνδεθεί είτε στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ είτε στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό είναι ιδιωτικό, έτσι. Γίνεται μια μελέτη, μπαίνουν εργολάβοι, αν τηρούνται τα νόμιμα, είναι ολόκληρη διαδικασία.
1: Και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό, γιατί τα βουνά δεν ανήκουν σε κάποιον ιδιώτη. Πώς γίνεται κάποιος να στείνει ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνω στον δημόσιο πλούτο των Ελλήνων και να μην δίνει και ενίκιο στην τελική? Τους έχει παραχωρήσει κάποιος τα βουνά και δεν το ξέρω?
0: Ναι, είναι δασικές εκτάσεις πολλές από αυτές.
1: Δασικές εκτάσεις είναι. Δεν έχουν παραχωρήσει τα βουνά στην εταιρεία που στείνει τα αεολικά πάρκα. Με ποιο δικαίωμα πάνε και στείνουνε? Εγώ, άμα έχω μια εταιρεία, μπορώ να πάω να στήσω ανεμογεννήτριες σε κάποιο αεολικό πάρκο, σε κάποιο δάσος?
0: Ναι, για λόγους υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι για λόγους εθνικούς και οικονομικούς και όλα αυτά το ρίχνουν εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
0: Ναι, μετά το 12 δεν είπαμε.
1: Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα?
0: Το Συμβούλιο Επικρατείας...
1: Αντισυνταγματικό είναι σίγουρα. Νομολογία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αντισυνταγματικό είναι αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω

0: για συγκεκριμένους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όχι για όλους. Τι να πω, μου φαίνεται πολύ περίεργο, πολύ περίεργο.
1: Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας ελέγχει την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα.
0: Μα δεν γίνεται να είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, κύριε Γκουρμπάτση. Η λογική το λέει.
1: Ναι, για μας, με τη λογική που κρίνουν οι δικαστές, το βλέπουν διαφορετικά.
0: Οι δικαστές το βλέπουν μάλλον διαφορετικά, γιατί λειτουργούν και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί και εγώ, άμα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά κάποιος φιλάργυρος, ο οποίος έχει μια λογική, όταν θα τους κάσει, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο, καμιά βαλίτσα με κάνα εκατομμύριο, μπορεί να αλλάξει άποψη. Έτσι, δεν αφήνω υπονοούμενα. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν και φιλάργυροι εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων.
1: Απλά επικαλούνται κάποιοι που είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, επικαλούνται και λέουν πλέον, μετά το 12, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να κάψουν δάση, για να βάλουν ανεμογεννήτριες.
0: Γιατί?
1: Και σας λέω εγώ, υπάρχει μεγάλο οικονομικό κίνητρο, να σας πω το γιατί. Γιατί όταν ανεβαίνουν οι ανεμογεννήτριες στο βουνό επάνω στην κορυφή, πρέπει να ανοίγονται οι δρόμοι, γιατί μια ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 135 μέτρα ή 85, ανάλογα το μέγεθος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι πιο εύκολο όταν είναι καμένο το έδαφος, τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα, να ανοίξεις δρόμο παρά να είναι δάσος και να κόψεις, να ανοίξεις. Καταλάβατε.
0: Άρα στην ουσία,
1: υπάρχει
0: για να μπορούν και να μεταφέρουν την ανεμογεννήτρια, πρέπει να καεί το δάσος.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γιατί υπερασπίζονται και λένε πολύ με τον ισχυρισμό ότι πλέον, αφού μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις που έχουν καεί να μπουν ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει κίνητρο, είναι το οικονομικό.
0: Μα βέβαια το οικονομικό, και το ρεύμα φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω να μειώνεται το ρεύμα, και ας έχουν στήσει σε όλα τα βουνά σχεδόν αιωλικά πάρκα. Και να σας πω κάτι. Πραγματικά, μια μάντρα στο χωριό, σε ένα χωράφι, προσπαθούσαμε να στήσουμε και 15 χρόνια παλεύαμε για μια άδεια. Και αυτοί μέσα σε μια νύχτα μεταφέρουν από το λιμάνι στο βουνό μια ανεμογεννήτρια και τη στείλουν και τους δίνουν την άδεια κατευθείαν. Σε έκταση που ανήκει στο δασαρχείο.
1: Εδώ στην αυλή σου έχεις ένα δέντρο που είναι ιδιωτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και για να το κόψεις πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο.
0: Άμα το κάψω όμως.
1: Άμα το κάψω όμως, κατηγορούμενος.
0: Θα πάω κατηγορούμενος. Ένα λεπτό, κύριε ειδικευόμενε στη διερεύνηση εγκλημάτων ευρυσμού. Άμα το κάψω και πω ότι πήρε μόνο του φωτιά, τι να μπορούσα να κάνω. Προσπάθησα να το σβήσω, κύριε Γκουρμπάτση.
1: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αποδεικνύεται πλέον.
0: Κύριε Γκουρμπάτση, έπεσε το τσιγάρο από κάτω και πήρε φωτιά το δέντρο.
1: Και αυτή είναι αμελή συμπεριφορά.
0: Αμελή συμπεριφορά όμως δεν μπορείτε να με καταδικάσετε, γιατί πήρε φωτιά το δέντρο, γιατί έτσι λειτουργούν και αυτοί με τα αιωλικά πάρκα.
1: Αφήστε τα.
0: Τώρα δεν θέλω να δώσω το έναυσμα για να καίνε τα δέντρα τους στις αυλές τους, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι γεγονός.
1: Δυστυχώς, όταν διαπλέκονται οι πολιτικοί με τα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν.
0: Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση όμως, κύριε Γκουρμπάτση, και πώς θα μπορέσουμε να ταυτιστούμε με την πρόληψη και να μπορέσουμε τουλάχιστον να περάσουμε κάποια σχέδια για την οργάνωση και την καταπολέμηση και να μην καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα.
1: Γι' αυτό πρέπει να στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη, να σεβόμαστε τους δικαστές, τους έντιμους δικαστές πάντα, έτσι, γιατί υπάρχουν και έντιμοι και ικανοί δικαστές, δεν είναι όλοι στο σύστημα.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω, αν και νομίζω ότι το δικαστικό σώμα και γενικά οι θεσμοί καταραίουν. Δεν βλέπω να υπάρχει και τίποτα όρθιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την ενημέρωση, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί πολίτες ενημερώνονται από το 112 και κάπως έτσι έχουν πετάξει από πάνω τους την ευθύνη όλη αυτή του συστήματος. Σου λέει, ας φτιάξουμε το 112, να τους στέλνουμε ένα μήνυμα και δεν θα φταίμε εμείς, είχαμε ενημερώσει. Δεν έχουν ενημερώσει όμως το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν θα φτάσει η φωτιά στο σπίτι του.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπω όσο περνάει ο χρόνος, το 112 απαξιώνεται από τον κόσμο. Να σας πω το γιατί. Γιατί αν φεύγανε όλοι όσοι παίρνουν εντολή με το 112 μέσω μηνύματος να φύγουν από την περιοχή τους, ότι εξελίσσεται μια πυρκαγιά κοντά τους, αν φεύγαν όλοι θα είχαμε πάρα πολλά σπίτια καμένα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπακούν μόνο οι ευάλωτες ομάδες, φεύγουν οι ευάλωτες ομάδες και μένουν πίσω οι νέοι και παλεύουν τη φωτιά και σώζουν τα σπίτια.
0: Μα γιατί κύριε Γκουρμπάτσι, αφού είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε τα Έριξον.
1: Ξέρετε, το 2000 όταν πήραμε, το 2000 που πρωτομισθώσαμε, είχαμε μόνο 10 εναέρια μέσα, μισθωμένα.
0: Και τώρα ναι, αλλά πάλι δεν είναι αρκετά κύριε Γκουρμπάτσι, δεν μου αρέσει να ειρωνεύομαι, το ξέρετε, είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και σας σέβομαι και είμαι σίγουρος ότι έχετε αρκετές γνώσεις, αλλά πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο το να θεωρούμε ότι είναι αρκετοί, ας πούμε, 6.000 ή 10.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να υπάρξει περισσότερο προσωπικό, πρέπει να υπάρξουν και άλλα εναέρια μέσα τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα, γιατί τώρα μας κοροϊδεύουν και με την ξύλινη γλώσσα. Πήραμε, λέει, τα καινούργια Καναντέρ που πετούν και νύχτα. Πετούν νύχτα, ακούστε, αλλά δεν επιχειρούν νύχτα.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Άρα κοροϊδία σχέτη, τι να το κάνουμε. Δηλαδή, άμα πάρει φωτιά το σπίτι μου 8 η ώρα το βράδυ που έχει πέσει ο ήλιος, 9 η ώρα, ό,τι ώρα θέλετε πείτε. Τι, τελειώσαμε, περιμένουμε να καεί όλο το χωριό.
1: Ξέρετε κάτι, το δόγμα της δασοπυρόσβεσης τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην αεροπυρόσβεση και είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, όλοι οι πυροσβέστες δεν επιχειρούν μέχρι τα εναέρια μέσα να δουλέψουν μέχρι το τελευταίο φως, μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά το βράδυ μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί όλοι στηρίζονται στα εναέρια μέσα. Γι' αυτό λέμε δεν μας φτάνουν τα εναέρια. Είναι λάθος, είναι λάθος. Όταν ήμουν εγώ στην υπηρεσία, έρχονταν τα καναντέρ μας, σου ειδοποιούσαν, βγαίναμε από τα δάση, έριχνα το νερό, ξαναμπαίναμε, σβήναμε, ξαναβγαίναμε να μας χτυπήσει το νερό. Τώρα όλοι κάθονται στον δρόμο οι πυροσβέστες και περιμένουν τα εναέρια να σβήσουν. Τα εναέρια δεν σβήνουν τη φωτιά, μειώνουν την ένταση. Αναχαιτίζουν την εξάπλωση. Καταλάβατε. Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά. Αν δεν μπουν μέσα οι πυροσβέστες δεν σβήνει. Και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στα δάση τις βραδινές ώρες που φεύγουν τα εναέρια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θεωρώ ότι θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας κύριε Γκουρμπάτσι. Δεν θέλω να φοράω μάσκες. Δεν είμαι άνθρωπος που φοράει μάσκες. Μιλάω με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να το θεωρήσετε ασέβεια. Δεν θέλω να με υπερεξηγήσετε. Θεωρώ ότι στην αρχή μιλούσατε με το πραγματικό ρόλο που είχατε τόσα χρόνια. Αλλά σταδιακά, όσο κάνουμε τη συζήτηση, ξεκλειδώνετε κάποιες αλήθειες οι οποίες πρέπει να αναφερθούν για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί αν δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και η εξέλιξη και η ανάπτυξη που χρειάζεται η Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω πραγματικά να σας παρακαλέσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και για τα Τέμπη. Για να μας πείτε και για εκεί την άποψή σας. Γιατί και εκεί είδαμε τρομερά πράγματα και με πιέζει ο χρόνος. Έχω 2 λεπτά και αυτό σας το αναφέρω τώρα. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη, γιατί και εκεί είδαμε πυροσβέστες οι οποίοι είχαν χημικά εγκάβματα, είδαμε ένα σημείο το οποίο δεν το απέκλεισαν, είδαμε μια πυρκαγιά, μια πυρόσφαιρα, κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Περίεργα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Περίεργα από τη στιγμή που δεν μπήκαν στο κατηγορητήριο και οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες, οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν καταρχήν και θα καταδικαστούν όσοι καταδικαστούν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μπήκε κατηγορία πώς κάηκαν οι μισοί άνθρωποι από τους 57, καταλάβατε. Αφού δεν κατηγορούνται δεν μπορείς να αναφερθείς σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή η δικαιοσύνη τώρα γράφει ό,τι θέλει μέσα, η δικογραφία, συγγνώμη, γράφει ό,τι θέλει μέσα και η δικαιοσύνη κάνει τρέλες, δεν σημαίνει ότι είμαστε τρελοί, κύριε Γκουρμπάτσι. Και όπως σας είπα, μου αρέσει η ειλικρίνεια που ξεκλειδώθηκε ανάμεσά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα ήθελα με την ίδια ειλικρίνεια να κάνουμε και συζήτηση για τα Τέμπη, γιατί όλοι μας είδαμε την πυρόσφαιρα. Και όλοι ξέρουμε από τους συγγενείς το ότι κάποιοι δεν χάσαν τη ζωή τους στη σύγκρουση και τη χάσανε από την πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Όμως οι κατηγορούμενοι δεν κατηγορούνται για αυτό το αδίκημα. Δεν κατηγορούνται ότι απανθρακώθηκαν από τη φωτιά. Κατηγορούνται, η κατηγορία είναι η διατάραξη συγγενωνιών.
0: Ωραία, αυτή η πυρόσφαιρα δηλαδή τι ήτανε, δεν έχω δει ποτέ δύο...
1: Είπαν ότι είναι από τα λάδια. Εγώ
0: καλά,
1: πιστεύω,
0: τα λάδια ήταν τώρα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε. Ειδικευόμενο στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού είστε και ξέρετε πολύ καλά το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω ξαναδεί εγώ πουθενά δύο σιδερένια σκουλίκια, να το πω τώρα τέρμα λαϊκά, δύο σιδερένια σκουλίκια να τρακέρνουν και να υπάρχει έκρηξη. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
1: Ναι, και δεν έχει συμβεί και παγκοσμίως.
0: Έτσι αυτό. Κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω χρόνο. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε πανελλαδικά. Και θέλω να μου, πραγματικά να μου πείτε ότι θα ξανακάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο να προσέχει, να μην κάνει εργασίες που παράγουν σπιθύρες, γιατί όσο και αν νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν τη φωτιά που θα εκδηλωθεί δίπλα τους, τους ξεφεύγει. Τους ξεφεύγει και έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Να μην κάνουν εργασίες λοιπόν που παράγουν σπινθήρες, να μην κάνουν αγροτικές εργασίες που παράγουν σπινθήρες, να μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, να είναι προσεκτικοί, γιατί είπαμε οι 9 πυρκαγιές τις 10 οφείλονται σε αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρμπάτση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα ξαναβγούμε μαζί στον αέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Κουρμπάτση. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Είχε αρκετό ενδιαφέρον η συζήτηση. Θα ξαναβγούμε όμως να μιλήσουμε και για τα Τέμπη και για ό,τι άλλο ας πούμε θέλετε να ενημερωθείτε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και πίσω από τα μικρόφωνα. Κάψανε την Εύβοια για να στήσουν αιωλικά πάρκα. Δεν το λέει ο Γρηγόρης, ο δικαστικός πραγματογνώμονας και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, που έχει κάνει και αναφορά ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Κάψανε την Εύβοια για να στήσουν αιωλικά πάρκα. Και επίσης το αποκλειστικό της συνέντευξης αυτής, για να πάρουν στυλό και χαρτί όλοι αυτοί που θέλουν να πούν ότι βγάλαν πρώτη την είδηση και να γράψουν τα άθρα τους, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να δούμε αν είναι νόμιμα τα αιωλικά πάρκα πάνω στα ελληνικά βουνά. Έτσι, γράφτε τα. Γράφτε τα αυτά που σας λέω. Γιατί θα σκάσουν στην πορεία. Πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ. Θα δούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Φλάσ Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης, και επανέρχομαι μετά το τραγούδι με τον Γεώργιο. Σε παρένθεση, δημοσκόπο. Βασιλιάδη. Για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά. Και το τι ακριβώς θα συμβεί και μετά τη ΔΕΘ. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να ακούσουμε. Τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Τι έγινε ρε Σφαγιανάκης με Μητροπάνο ρε Μίξ. Τη Ρόζα δώσε, το Μητροπάνο, τη Ρόζα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγόριθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις προτού ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φόρο αποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χοντρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη, η τιμή στη χοντρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Τα ύψη και οι τιμές των καυσίμων ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντιζέλ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο Πέμπτη, σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα. Με τον έναν να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει και απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς
0: και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το Ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Flash Κρήτης στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1-4, Γρηγόρης Ερέτης. Έχω απέναντί μου ήδη τον Γεώργιο Βασιλιάδη και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες από εδώ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι ποσοστά που δεν βγαίνουν για άλλη μια φορά.
1: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη κιόλας δηλαδή, αλλά ξεκινάνε τα κύματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία θα είναι πολλά. Mm-hmm. Υπολογίζουμε μέχρι το Μάιο, αν γίνουν οι εκλογές το Μάιο, περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
0: 150 δημοσκοπήσεις.
1: 150 δημοσκοπήσεις. Και εκεί θα δοκιμαστούν όλα τα κόμματα και θα δούμε ποιοι αντέχουν και ποιοι δεν αντέχουν μέσα από αυτά τα κύματα.
0: Πολλά, πολλά έχουμε να δούμε λοιπόν. Ήδη βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις έτσι που έχετε βγάλει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Εντάξει, είσαι με τα ακουστικά. Κάτω.
1: Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο
0: είναι
1: κάτω.
0: Πολύ δυνατά. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία τώρα. Ωραία.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Με αυτήν θέλω να ξεκινήσω. Στις επόμενες εκλογές, βλέπεις κάποιο κόμμα να παίρνει αυτοδυναμία?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Κανένα.
0: Αυτή τη στιγμή όχι κανένα.
1: Κανένα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε δημοσκόπος να είσαι ούτε τίποτα.
0: Όχι, ναι. Γιατί, όχι, γιατί στην κοινωνία κυκλοφορούν και κάποιοι που λένε ότι να ξέρεις μετά τη ΔΕΘ θα μοιράσει χρήμα. Σου τα λέω τώρα έτσι ομά.
1: Ναι.
0: Και θα πέσουν πάλι με τα ανοιχτά χέρια και τις παλάμες όλοι να πάρουν τα επιδόματα και τα τέτοια. Μπα. Και ίσως να πάνε ξανά. Εγώ δεν τα ακούω.
1: Εγώ και ιστορικά, δηλαδή, αν το δούμε αυτό, θυμάμαι και την κυβέρνηση Σιμίτη που είχε δώσει προεκλογικά πολλά λεφτά στην τελευταία ΔΕΘ και δεν κέρδισε τις εκλογές.
0: Δεν κέρδισε τις εκλογές. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τις interview, την δημοσκόπηση. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. Και πάμε, περίμενε λίγο να ανοίξω το κομπιουτεράκι, τα γνωστά που κάνω εδώ, ναι, πέρα, για να δούμε αν βγαίνουν τα ποσοστά με τον πατριωτικό χώρο, πρώτα απ' όλα. Και γενικά και με τους αριστερούς που τους έχετε στο 37%. Λοιπόν, 26,5% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα γελάει με αυτό το ποσοστό, θέλω να σου το πω, σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε ξεχάστε το, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 22% αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι στο 19, στο λέω, 18-19 εκεί τη βλέπω. Άλλοι λένε ότι παιδιά είστε τρελοί όλοι, τα ποσοστά που παρουσιάζονται είναι αυτά που παρουσιάζονται. Εσύ πώς το βλέπεις το 26,5%?
1: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λογικό. Αυτό βρίσκω, αυτό βγάζω, αυτό δημοσιεύω. Και σκέψου είναι πρόθεση ψήφου αυτό που κοιτάμε, έτσι, 26,5 είναι πρόθεση ψήφου. Άμα βάλουμε και ένα κομμάτι των αναποφάσιστων οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει το 30.
0: Φτάνει το 30.
1: Εκεί όμως πια είναι ένα ταβάνι στο 30. Ναι.
0: Πώς θα επιστρέψουν τώρα που το αναφέρεις πίσω στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Είναι μια ερώτηση, ένα αστερίσκο.
1: Θα σου δώσω και ένα αποκλειστικό, αλλά θα
0: ωραία
1: επιστρέψουμε.
0: Βάζω αστερίσκο.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο να το γράψω, γιατί μετά η συζήτηση προχωράει και θα το ξεχάσω. Αστερίσκο για νεοδημοκράτες που πάνε και πώς θα επιστρέψουν πίσω στο Μητσοτάκι. Να ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και στο, ναι, Μητσοτάκι. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους κυνηγάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αναγκαστικά απαραιτήθηκαν από τις θέσεις τους διότι τα ονόματά τους υπάρχουν σε δικογραφίες. Υπάρχει γενικά μια συνολική εικόνα στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν λειτουργήσει με υπερκοστολογήσεις και με διάφορες άλλες έτσι, τακτικές σαν μια πολιτική οργάνωση παράνομη. Στο λέω έτσι ομά, έτσι όπως μου το περνάνε και ο ακροατές. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, ρε εσύ, Γιώργο, το 26,5%. Είναι πάρα πολύ ψηλό και το 30% δηλαδή, μόνο που το ακούω, μου βαράει μες στα μηνύγκια.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να έχει αυτό το ποσοστό ο Μητσοτάκης. Για μένα, έτσι σαν Γρηγόρης, εσύ τώρα έχεις το ερωτηματολόγιο σου και τα αποτελέσματά σου.
1: Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακόμα και έτσι να είναι όπως τα παρουσιάζει ο κόσμος, βγάζει λογική. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει βολευτεί με αυτή την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Είναι εργολάβοι, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι αυτοί έχουν βολευτεί και είναι ένα 30%.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ, 30%?
1: Δεν είναι πολύ.
0: Πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Δηλαδή,
0: για αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ νομίζω είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι.
0: Έχουν βολευτεί, δηλαδή θεωρείς ότι τόσο
1: θεωρώ
0: πολύ.
1: Θεωρώ ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα, αλλά δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ βολεμένοι.
0: Κοίτα, μοιράζει χρήμα ο Μητσοτάκης, ναι, για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλός ή κακός και οι Μητροπολίτες πήραν το χαρτζιλίκι τους. Καλός ή κακός και οι δικαστικοί πήραν το χαρτζιλίκι τους. Και οι δήμαρχοι πήραν την αύξησή τους. Και οι περιφερειάρχες και τα δημοτικά συμβούλια. Οι φωτογράφοι παίρνουν τα προγραμματάκια τους. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Και έρχεται και στη δεύτερα να δώσει τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Όπως θες, πες τους. Βάφτισε τους όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι.
0: Οι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Είναι ένα 30%.
0: Είναι ένα 30% εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Ναι. Θα πάθουμε κατάθλιψη, ναι, έτσι, άμα συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο τσίπρα.
1: Εγώ ακούω κιόλας ότι υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων οι οποίοι κάνουν deal με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν αλυσβερίσει, ας πούμε.
0: Έχουν αλυσβερίσει.
1: Έχουν αλυσβερίσει, φυσικά.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Κάτσε, ναι, να βάλω δεύτερο αστερίσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Deal. Πολύ σημαντικό. Deal. Κάτσε, δεν γράφει ο στυλός. Deal. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, Ελλάς. Τσίπρας.
1: Έπεσε.
0: 14,5% τα έχω όλα σημειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου, 1,3% κάτω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βλέπεις, είμαι διαβασμένος.
1: Μπορείς να το βρεις που έχει πάει.
0: Ο Τσίπρας. Στο Σούνιο.
1: Καλά, εντάξει. Οι διακοπές, είναι στο σκάφος ακόμα. Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
0: Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
1: Το ποσοστό που πήγε, ναι.
0: Πού πήγε, δεν ξέρω.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: βέβαια, βέβαια. Εκεί πέρα φαίνεται ότι η Δούρου, ας πούμε ότι είναι καλύτερη από το Φάμελο.
0: Και αν μου έλεγες ο Πολάκης ότι μπορεί να έπαιρνε αυτό το 1,3 από τον Τσίπρα, θα σου έλεγα μπορεί. Η Δούρου είναι νομίζω το ίδιο χλιαρή με το Φάμελο.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Είναι χλιαρή, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Και τώρα φαίνεται, ας πούμε, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ένα σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τρία άτομα. Δεν είναι μόνη της η Δούρου. Δηλαδή είναι και ο Παπάς, είναι και ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Με κάναν και αυτό το σποτ. Το είδες, φαντάζομαι.
0: Το είδα, ρε, την τραγική, ναι, αυτή κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους είδα που συναντήθηκαν και με τον Κασελάκη και χασκογελούσαν όλοι μαζί.
1: Καλά, ο Κασελάκης με όλους συναντιέται, δεν είναι θέμα.
0: Θα είναι τένις, παίζει με τον Άδων. Ναι. Λοιπόν, πάλι δεν πιστεύω, θέλω να λέω την άποψή μου στο ότι είναι στο 14,5% ο Τσίπρας. Μπορεί να τους βρώχνουν εφοπλιστές, μπορεί να τους βρώχνουν καναλάρχες, μπορεί να τους βρώχνουν.
1: Αυτό όλο είναι, το... δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο. Και αν θέλεις να κάνω και καταγγελία δημόσια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε η δημοσκόπηση, εχθές δημοσιεύθηκε, ανέβηκε στα νέα και στο in.gr που είναι, ναι, γνωστού ομίλου,
0: ναι,
1: δημοσιογραφικά site, και μέσα σε μία ώρα κατέβηκαν και δεν ξανανέβηκε. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με δημοσκόπηση.
0: Άρα με λίγα λόγια, να τα λέμε έξω τα δόντια, ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα.
1: Έπεσε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον και σε ποιον.
0: Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Αυτό είναι. Το ηθικό δίδαγμα, δεν θα το πούμε, το υστερόγραφο.
1: Σι είπας.
0: Ναι, κάτω. Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Εγώ το είπα, δεν πειράζει. Εμένα. Σταυρώστε εμένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Κυριακού, είναι και ο Βαρδινογιάννης. Εγώ τα λέω έτσι τώρα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ τα λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και άλλοι άνθρωποι και άλλοι.
0: Έχουν μπει στη σειρά και στηρίζουν Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στηρίζουν αυτόν που ξεπούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία, ναι, γιατί η Βόρεια Ελλάδα, ναι, αυτό είναι έγκλημα. Που τα δημοσιοποιήματα τα έκανε ναι, όχι. Ξεπούλησε εκεί ό,τι έχει ξεπουλήσει. Τα capital control. Τον ΟΣΕ. Αυτό θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή, ναι, πιστεύουν αυτοί, ναι, οι άνθρωποι. Τι να σου πω.
1: Και με τόσα λεφτά παρόλα αυτά στο 14,5.
0: Ναι, και από ΣΥΡΙΖΑ έκανε έτσι ένα νέο λόγο. Το ονόμασε Ελλάς, ένα νέο κόμμα και έχει πάρει αυτό το ποσοστό. Θες να μου πεις τώρα και να σου πω και κάτι ακόμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και μου δίνεις τώρα 14,5% τον Τσίπρα. Που εγώ σου λέω, ο Τσίπρας είναι στο 8. Και χάρη του κάνω που είναι στο 8. Χάρη.
1: Λες.
0: Λέω. Εκτός άμα πέσει χρήμα, υπάρχει και το payroll, αυτό το κλασικό payroll και οι χορηγοί που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μεγαλεία, κάτι συνεδριάσεις, να βγαίνει με το κουστούμι του να τρώει στραγάλια σταυροπόδι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, Πασόκ. Ας τον Τσίπρα. Τσίπρας για μένα είναι καμένο χαρτί. Όπως και άλλοι πολλοί φυσικά. Πασόκ.
1: 10%.
0: 10% μείον 0,1 νομίζω.
1: Ναι. Ναι, κάτι, μπράβο.
0: Για πες μου λίγο για το Πασόκ. Θέλω τώρα, επειδή έχω τον αστερίσκο εδώ που με καίει το δάχτυλο που τον κρατάω, τον αστερίσκο, τον deal.
1: Σωστά δεν το έπεισες.
0: Ναι,
1: πολύ
0: Πασόκ
1: σωστά
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Το μάλλον το έχεις ακούσει κι εσύ.
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι Α και Β ομάδα τώρα. Είναι,
1: ναι,
0: γνωστό.
1: Ναι.
0: Διαμαντοπούλου, Δήμας,
1: εκεί.
0: Βλέπεις, πάνε και έρχονται αυτοί.
1: Εγώ ξαναλέω, το είχα ξαναπεί. Ο μόνος έντιμος εκεί μέσα είναι ο Δούκας. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται. Είναι ο μόνος που έκανε και την πρόταση στο συνέδριο που είπαμε ότι η πρόταση που έκανε και ψηφίστηκε να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλάζει αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Σήμερα λέμε αυτό, αύριο λέμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο μόνος που το έκανε, το πρότεινε και ψηφίστηκε. Και τώρα κάτι ακούω ψηφίρους ότι θέλουν να το αλλάξουν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι βλέπουν. Ναι.
0: Ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι δεν μου κάνει και τόσο για Πασόκ. Γουστάρει πολύ Πακιστανούς. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή την πακιστανική κοινότητα την έχει πολύ ψηλά. Βλέπω ότι σε επιτρέπει γενικά να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και με στρατιωτικές στολές κατέβηκαν στην πλατεία Κοτζιά.
1: Ναι.
0: Άρα ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι άνετα κανονικά θα έπρεπε να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή, όχι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα πρέπει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας.
1: Είναι το αριστερό κομμάτι του Πασόκ.
0: Ναι, να φύγει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας, γιατί εκεί για Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι προσωπικές μας απόψεις όμως. Και εδώ πέρα βλέπουμε το ότι έχει ένα 10% το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, για μένα, συγγνώμη, θα σου το πω έτσι απλά, είναι πιασμένος. Σου αρέσει η λέξη αυτή?
1: Πώς το θέτεις, ας πούμε?
0: Με το σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώ ότι είναι πιασμένος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, έχει κολλήσει εκεί. Έχει κολλήσει.
0: Πιασμένος.
1: Ναι.
0: Άρα Ανδρουλάκη πάνε φέρε καφέδες. Ανδρουλάκη πάνε φέρε τσιγάρα. Και άμα χρειαστεί, θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και δεν καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ επιμένει τόσο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει μέλλον με τον Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα?
1: Με τον Γερουλάνο θεωρώ θα ήταν λίγο καλύτερα.
0: Με τον Γερουλάνο,
1: έτσι θεωρώ.
0: Ακούγεται αυτό πάντως για Γερουλάνο, ότι υπάρχει περίπτωση να αναλάβει.
1: Να πω ότι το εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα. Και άμα δούμε και μια άλλη ερώτηση της δημοσκόπησης αυτής αργότερα,
0: ναι,
1: θα καταλάβεις γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσους, έχει πολύ μικρό ποσοστό αριστερών, καθαρά ανθρώπων, ψηφοφόρων μέσα,
0: ναι,
1: του. Έτσι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει κέντρο αριστερό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι στελέχη, κάτι διαμαντοπούλου, τώρα δεν είναι κέντρο αριστερό.
1: Ναι, πιο. Ναι.
0: Είναι εκεί έτσι μια β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θες να τη λέμε έτσι?
1: Οι ψηφοφόροι του Πασόκ αυτοβαφτίζονται περισσότερο κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι επενδύει στην Κρήτη, θέλω να σου το πω αυτό. Ο Ανδρουλάκης επενδύει στην Κρήτη, επενδύει στο ΣΟΗ. Επενδύει εκεί, γιατί πάει να κάνει τώρα συνέδριο στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει και το κάστρο του, και το Πασόκ έχει το κάστρο του στην Ελλάδα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία είχε το κάστρο στις Σέρες. Είχε κάστρο, ας πούμε, στη Χαλκιδική, εκεί στο δεύτερο και πρώτο πόδι ενδιάμεσα. Έχει κάποια καστράκια, και αυτή στην Κρήτη είχε και εκεί ένα κάστρο. Είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες,
1: ναι,
0: που έχουν έτσι ένα κοινό. Η Κρήτη πράσινη μπλε ήταν μόνιμα.
1: Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Και το Πασόκ, εμείς στις δημοσκοπήσεις μας βλέπουμε στην Κρήτη ότι πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μα να σου το πω τώρα αυτό. Ήταν πράσινη η Κρήτη και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ έγινε μπλε. Δηλαδή, εγώ έτσι το είχα παρατηρήσει, ότι μετά το μοίρασμα των χρημάτων με τον ΟΠΚΠ, με όλο αυτό που έγινε,
1: ναι,
0: με τα αφημί, με τα γραφεία, από πράσινη έγινε μπλε η Κρήτη. Τώρα που δεν έχει χρήμα, δεν έχει μπικικίνη, ξαναπρασινίζει λίγο, αλλά βλέπω ότι πάει και προς το γαλάζιο. Γι' αυτό θα πάμε στο τέταρτο κόμμα, που είναι η Ελληνική Λύση με 9%.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι είναι συν 0,1%. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί, είναι μαζί με το Πασόκ στην ίδια μοίρα.
1: Ναι, αλλά δηλαδή η Ελληνική Λύση πρέπει να. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από τον Μάιο-Απρίλιο που την βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει 4-5 μονάδες. Κάνει καλή αντιπολίτευση.
0: Έχει πάρει 4-5 μονάδες.
1: Βέβαια.
0: Μα εδώ εγώ βλέπω στη διαφορά με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Από το Μάιο σου λέω τώρα.
0: Συν 0,1 μου έχει βγάλει
1: εμένα. Ναι, από το Μάιο.
0: Άρα,
1: από τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, άμα το δεις, τότε ήταν στο 4-5%.
0: Όταν, εσύ λες τώρα όταν μπήκε στη Βουλή, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάιο του 26.
0: Το Μάιο ήταν τόσο χαμηλά. Μάιο,
1: ήταν λίγο πιο χαμηλά, ναι.
0: Ναι, ωραία. Τώρα όμως από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν έχω τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, έχω μόνο τις
1: ναι,
0: προηγούμενες.
1: Από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Συν 0,1.
1: 0,1, εντάξει, το όριο είναι αυτό του στατιστικού λάθους.
0: Κοίτα, 9%. Θεωρώ ότι έχει ένα πετοναρισμένο, όπως λένε στα κανάλια, ποσοστό.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως συντηρείται επειδή αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο πατριωτικός χώρος είναι στο πέρα δόθε. Και ο πατριωτικός χώρος θέλει μια σπίθα για να σπάσει στα δύο. Να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ βλέπω ένα σενάριο στο βάθος. Βλέπω ένα σενάριο να επενδύει ο Μητσοτάκης στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσει να σπάσει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν θέλει, καλός ή κακός, να μιλάνε για το έθνος των Ελλήνων, να μιλάνε για την Ελλάδα, δεν του κάνει καλό. Ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, ότι στο βάθος βλέπω ότι επενδύει στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου ο Μητσοτάκης. Γιατί συμφέρει το σύστημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. Ναι, ΚΚΕ.
1: Όντως, πάντως, okay, συμφωνώ σε ένα σημείο ότι είναι, και είναι λογικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ένα δεξιό κοινό από κάπου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, οπότε τώρα επενδύει στη διχόνοια, θες να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μπορούσε, ναι, πολιτικός είναι, αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι, το σύστημα μπορεί
1: έτσι,
0: να γίνει.
1: Αλλά και πάλι, εγώ πραγματικά το δίνω αυτό στο Βελόπουλο, γιατί πόσο είχε πάρει στις εκλογές, 4,5?
0: 4,5. 4,3, 4.
1: Και 7% να πάρει, που δεν θα πάρει 7. Εγώ τον δίνω 9 και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Είναι 100% αύξηση αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... Ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Μην πάμε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ την Κωνσταντοπούλου 2,9 τη δίνω τώρα.
0: Θα
1: έτσι.
0: Πάμε και εκεί, περίμενε.
1: Θα πάμε, ναι,
0: θα
1: αλλά
0: πάμε,
1: θέλω να σου πω.
0: Έχω και κομπιουτεράκι τώρα, μιλάμε λίγο επιφανειακά, να αναφέρουμε και στο κοινό τα ποσοστά τη δημοσκόπηση και μετά θα εμβαθύνουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μην αγχώρω στην Κωνσταντοπούλου, εγώ την έχω έτοιμη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσο λίγο. Άκου τώρα τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση η Κωνσταντοπούλου να μην έχει πάνω από 30% και να έχει ο Κασελάκης 2,1. Με κάνει τώρα και σποϊλάρω. Λοιπόν, ΚΚΕ 6,1%.
1: Ναι.
0: Τι μακροβούτι έχουν κάνει αυτοί.
1: Μακροβούτι.
0: Μακροβούτι προς τα κάτω.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: 6,1%. Εγώ θυμάμαι το ΚΚΕ πριν λίγους μήνες, όχι στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προ-προηγούμενη όπως λες, ήταν στο 8.
1: Και εντάξει, και η Κωνσταντοπούλου ήταν στο 10. Δεν είναι θέμα. Σου λέω, αυτά πάνε και έρχονται. Το πεδίο είναι ρευστό. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ΚΚΕ στο 6% μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι, καλά, εγώ κανονικά δεν θα έπαιρνε στην Πουλή.
1: Καλά,
0: στην Πουλή δεν
1: ναι, συντηρείται πάντως. Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, πολύ ανενεργό είναι το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν το βλέπω πουθενά. Το Κουτσούμπα μπορεί να έχω να τον δω από τον Ιανουάριο κάπου να μιλάει, κάτι ναι. Να κάνει. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πού είναι το ΚΚΕ, πού είναι όλοι αυτοί, ας πούμε. Δεν πέφτει τώρα χρήμα από τη Ρωσία, κόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία και πού είστε, ρε, να μιλήσετε. Δηλαδή και ένα συνέδριο, δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν φράγκο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Δεν το πιστεύω.
0: Πρώην Σοβιετική Ένωση, μάλλον δεν χορηγεί πλέον.
1: Δεν έχουν φράγκο, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι.
0: Το πιστεύεις ότι έχουν.
1: Ω, ναι, το
0: αλλά και
1: πει.
0: Πού είναι.
1: Και την προηγούμενη φορά, εγώ έβλεπα τους κνήτες μέσα στις σχολές που ερχόντουσαν με πάκους, ας πούμε, από εκτυπώσεις, φυλάδια και εγώ δεν ξέρω τι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά ανύπαρκτη πολιτικά είναι το ΚΚΕ.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη λένε πολύ ότι είναι.
1: Ναι, το έχω ακούσει
0: και
1: εγώ.
0: Είδαμε και την Κανέλη να πατάει κάτι αγκαλιές με την Μπακογιάννη. Και να βγαίνει στο πρόσωπο με πρόσωπο και να λέει ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την Μπακογιάννη.
1: Η Κανέλη Νέα Δημοκρατία ήταν κάποτε.
0: Ναι, και ξέρεις το αστείο ποιο είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Ενώ εκλέγεται με το ΚΚΕ. Η Κανέλη τι λέει. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ένα δύο συμβουλευτή κόμματο να λέει ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης. Με μπλοκάκι δουλεύει, Κανέλη, λοιπόν. Καριστιανού.
1: Βουτιάκι για αυτήν.
0: Μείον 1,7%.
1: Ναι. Και όσο πάει, δηλαδή θα κατεβαίνει.
0: Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ από το κόμμα.
1: Εντάξει, τις κλέψαν και το πρόγραμμα τώρα, Γρηγόρη.
0: Α, τις κλέψαν το πρόγραμμα, είναι όλοι εχθρικοί απέναντί της. Ναι, ο κακός χαμός, δεν αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Όχι, δεν είχε κάνει το ιατρείο της στην πανδημία εμβολιαστικό κέντρο. Όχι, είμαστε όλοι ψεύτες και τρελοί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι. 3,6%. Τόσο. Δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
1: Δε και εγώ θα νομίζω, ειδικά αν πάμε και σε δεύτερη Κυριακή, θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει στελέχη.
1: Θα πιεστεί πάρα πολύ. Και αν εμφανιστεί και ο Σαμαράς, και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτούς.
1: Μπορεί και να μην κατέβει.
0: Και αυτούς τους αστερίσκους τους έχουμε, ναι. Και για τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, 3,6% τώρα. Αν πάμε το Μάιο σε εκλογές, που εγώ πιστεύω θα πάμε νωρίτερα, ας το λέω. Εσύ, από όσο γνωρίζω, πιστεύεις το Μάιο ότι θα πάμε.
1: Έτσι πιστεύω,
0: έτσι
1: ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Μέχρι τότε μπορεί και να έχει κάτω από το 30% η Καριστιανού.
1: Τώρα τι να σου πω, αν βγει μετά τη ΔΕΘ κάποια δημοσκόπηση που να το δίνει 33, 34, 35, μπορεί.
0: Μπορεί να βάλει πρώτη.
1: Μπορεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φωνή λογικής 3,1%. Δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το 3,1% που υπάρχει. Μήπως 3,1% δίνουν στη φωνή λογικής. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, υποστηρικτές, να σου πω την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι η Λατινοπούλου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, συγγνώμη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι γενικά έχει να πάρει δόση. Εδώ είδαμε και σε κάποιες συνεντεύξεις ακόμα και τον ανησιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να λέει ότι είναι πολύ καλή μου φίλη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που έχει φτάσει στο έλεος και στη φτώχεια να θεωρεί ότι μια πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Να σου το πω έτσι τώρα, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Ξέρουν ότι έχει ένα παρεδώσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξέρουν ότι έχει αρκετά στελέχη που είναι νεοδημοκράτες. Οπότε δεν νομίζω ότι και αυτή θα μπει στη Βουλή, ειδικά άμα έρθει ο Σαμαράς.
1: Ναι, συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί και αυτή. Αλλά αυτό που βγάζει προς τα έξω, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ δηλαδή, στο Instagram, στα social, στις συνεντεύξεις της, είναι ότι θέλει να αποβάλει τελείως το νεοδημοκρατικό της παρελθόν με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Θέλει να το αποβάλει αυτό.
0: Αυτό είναι η ανασφάλεια, ξέρεις, στην ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Όταν κάτι σε πειράζει, προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο.
1: Ναι. Ναι, φυσικά βγάζει νόημα, αλλά.
0: Για να δω.
1: Και να σου πω την αλήθεια, μετά από τα τελευταία περιστατικά με τους Ρωμά και λοιπά που έγινε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
0: Λαϊκισμοί, ναι.
1: Καλά, λαϊκισμοί 100%. Θεωρώ ότι όμως. Θεώρησα ότι θα την είχαν ευνοήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Αυτά τώρα εντάξει, ο Έλληνας έχει τόσα προβλήματα, Γιώργο, να μιλάμε λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη Λατινοπούλου που μαλώνει, ας πούμε.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Με κάποιο Ρωμά.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ πέρα γίνεται τη κακομοίρα. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου 2,9%. Εδώ διαφωνώ κάθετα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ιδεολογικά το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σχεδόν με την Κωνσταντοπούλου. Αλλά καλώς ή κακώς βλέπω ότι έχει ένα κοινό. Το βλέπω.
1: Σ' αρέσει που είναι αντισυστημική, εγώ πιστεύω.
0: Αντισυστημική δεν μπορεί να είναι γιατί έχει κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί. Και όσοι κάνουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικά το να πολιτικοποιείσαι θεωρώ ότι δεν πάει παράλληλα με τον αντισυστημικό χώρο. Αλλά.
1: Σωστό.
0: Η Κωνσταντοπούλου πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη αρκετά. Είχαμε αυτές τις διαμάχες, είχαμε αυτά τα με τον Άδωνη. Ήταν ενεργή στην αντιπολίτευση από εκείνη την πλευρά. Πιο ενεργή φυσικά από τον Κασελάκη. Και πιο ενεργή και από τον Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα 2,9 την Κωνσταντοπούλου και 2,1 τον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη τώρα. Συγγνώμη που τον υποτιμάμε αυτόν τον τρόπο, αλλά για να τον υποτιμάμε είναι όταν παίζει τένις με τον Άδωνη, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να του δώσει ψήφο. Για μένα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτό το 2,1% του Κασελάκη πάει στην Κωνσταντοπούλου. Πώς το ακούς.
1: Α, δύσκολο. Είναι άλλο κοινό.
0: Λοάτι κοινότητα είναι όλη αυτή. μια σημαία με ουράνιο τόξο, αν κουνήσει, δεν μπορεί και εσύ να πάρει κανένα διάρρη. Αν βγει έξω και το κάνει αυτό το πράγμα, τι νομίζει. Αυτοί έτσι είναι. Νιώθουν περήφανοι με τη σημαία αυτή.
1: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, η Interview ήταν η πρώτη δημοσκοπική εταιρεία που έδωσε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα και η πρώτη που μετά την ξεφούσχωσε πάλι. Έτσι, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αν βρίσκαμε ψηλότερο ποσοστό, θα το δίναμε. Αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το επιχείρημα ότι ξέρεις θα μαγειρεύεις ή δεν δείχνεις αυτό που.
0: Όχι. Είναι κοντά. Είναι σχεδόν το ίδιο ποσοστό όμως με το Βαρουφάκη, ρε Γιώργο. Είναι 2,8% ο Βαρουφάκης για το κοινό που δεν βλέπει τη δημοσκόπηση.
1: Η πλεύση ελευθερίας, το 2,9 είναι κοντά στο ποσοστό το οποίο πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ένα 3, κάτι πήρε νομίζω. Η πλεύση ελευθερίας.
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι.
1: Δεν είναι ότι την υποτιμάμε ή την υπερεκτιμούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γύρισε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, κάπου δεν υπήρχε περίπτωση να μένανε στην Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, και ο Τσίπρας σίγουρα τη χτύπησε την Κωνσταντοπούλου και
1: σίγουρα.
0: Την έκλειψε κοινό.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Εδώ βλέπουμε πάλι πλεύση ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1. Δημοκράτες είναι το κόμμα του Κασελάκη, ούτε το όνομα του κόμματος μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ξέρω, τέλος πάντων. ΣΥΡΙΖΑ 2% με Δούρου. Πήρε τα πάνω του λίγο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Είναι 1% με Δούρου. Ο Φάμελος δεν γνωρίζω που είναι, μπορεί να είναι στο Πανόραμα για καμιά μπύρα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί. Πάντως βλέπω ότι έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους τους έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Άλλοι τι θα γίνει, θα μείνουν στο ράφι.
1: Άλλοι σίγουρα θα ήθελαν και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τον Τσίπρα, να μπουν στο ΕΛΑΣ. Αλλά έχει πολύ δυνατό face control, ας πούμε, στην είσοδο του κόμματος ο Τσίπρας και δεν τους βάζει όλους.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν τους βάζει όλους.
0: Δεν τους βάζει.
1: Επιλέγει ποιους τα βάζει.
0: Επιλέγει.
1: Ναι.
0: Τη Νέα Αριστερά που είναι ανύπαρκτη, πώς γίνεται να τη δίνουν 0,5%.
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
0: Είναι ανύπαρκτη. 0,5% δηλαδή Νέα Αριστερά νομίζω ότι πλέον δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Δεν υφίσταται. Μπορεί να μην έχει ούτε 10 άτομα. Μπορεί και τα γραφεία απλά να υπάρχουν εκεί έτσι για να παίρνουν λεφτά.
1: Υπάρχει πρόεδρος κόμματος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή γενικός γραμματέας, δεν ξέρω πώς το
0: λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, όλοι αυτοί νομίζω έχουν φύγει, δεν έχουν φύγει.
1: Με και εγώ τέτοια εντύπωση έχω.
0: Έχουν πάει στο Τσίπρα, τους πήρε. Δεν ξέρω. Πραγματικά
1: όχι,
0: δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς όλους. Μου φαίνεται τραγικό το να βρίζει τον Τσίπρα και όταν εμφανίζει τον Τσίπρα θα πα να γλύφει Τσίπρα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και νίκη δεν υφίσταται, 0,3%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανύπαρκτο κι αυτό. Ο Νατσιός από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στην έδρα. Όχι στην έδρα τη Βουλή, στην έδρα στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Εκτός άμα πάει με κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά δεν νομίζω η νίκη να μπει στη Βουλή, το λέω.
1: Όχι, η δημοσκόπηση δεν δείχνει.
0: 10,3%.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό 10,6% αναποφάσιστη.
1: Έχει μειωθεί λιγάκι. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μειώνεται κι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίζει για το ένα ή για το άλλο κόμμα. 10,6 εντάξει. Μπορεί όμως αυτό το 10,6 να
0: γίνει πιο μεγάλο,
1: να δείξει τον νικητή, ας πούμε, αυτής της μάχης. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό το 10,6 ακόμα, δηλαδή, υπάρχει περιθώριο από εκεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει ανθρώπους αναποφάσιστους και να είναι αυτοδύναμη.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, αποχή πόσο περίπου βλέπεις να έχει σε αυτές τις εκλογές?
1: Δεν περιμένω πολύ. Δεν μπορώ να το δω αυτό από τη δημοσκόπηση.
0: Στο μυαλό, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά, αυτό θέλω να σου πω, θα είναι πιο πολύ ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Τόσα κόμματα υπάρχουν. Κανένα δεν σε εκφράζει.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, λίγο πολύ λένε τα ίδια. Έχουμε πολλά κόμματα, αλλά εν τέλει δεν ξέρω και σε τι διαφέρουν.
0: Σωστό. Βλέπω τώρα αυτό το πέρα δόθε με τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερε στο ξεκίνημα στον αστερίσκο, για να φεύγουν αυτά από το μυαλό μου λίγο, να μην τα έχω, για να μην τα ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει κυβερνήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες, Γιώργο? Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Δεν βλέπω κάπου να έχουν προστεθεί αυτοί οι νεοδημοκράτες.
1: Αυτή είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναποφάσιστοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι νεοδημοκράτες. Κάποιοι έχουν πάει στη Φωνή Λογικής. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιμένει και τον Σαμαρά να κάνει κόμμα.
0: Τώρα που ανέφερες τον Σαμαρά, ο Σαμαράς θα κάνει ποτέ κόμμα? Γιατί εδώ περιμένει στο 90 τώρα να κάνει τι? Στο 90 να ανακοινώσει ότι θα κατέβει στην πολιτική. Το πλέον το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κρυφό ότι περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης, ναι, για να πει ορίστε, έκανα το κόμμα. Δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, κόλπο? Το κόλπο του Κασιδιάρη είναι αυτό. Με τους Σπαρτιάτες το ίδιο πράγμα έκανε ο Κασιδιάρης, και θα πάμε και στο Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Με το κόλπο αυτό, δύο εβδομάδες πριν να ανακοινώνω κόμμα, για να πέσουν όλοι οι παρορμητικοί πάνω σε αυτό το κόμμα και να ψηφίζουν χωρίς να θυμούνται ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν ο Στίγκας.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Μήπως φοβάται και αυτός, μήπως του κλέψουν το πρόγραμμα, σαν την Καριστιανού? Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί καθυστερεί. Δεν θέλει να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις σε παράθεση με τα άλλα κόμματα? Φοβάται ότι θα έχει φθορά?
0: Ναι, ναι. Ναι.

0: ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να πει κάνω το κόμμα και κατεβαίνω, για να μην προλάβει ο χύψη αντισυστημικός που λέει την αλήθεια να εξηγήσει στον κόσμο ότι παιδιά είναι μια παγίδα και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πρώην πρωθυπουργός και απέδειξε το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι. Εγώ διάβασα σήμερα ότι περιμένει πράγματι, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης την ημερομηνία των εκλογών, η οποία αν είναι όμως το Μάιο, ας πούμε, ή τον Απρίλιο ή το Μάρτιο, αυτός θα το ανακοινώσει τον Ιανουάριο. Και τι θα έχει, 3-4 μήνες προεκλογική εκστρατεία, καμπάνια 3-4 μήνες, προλαβαίνει για να πάρει 3%, 4%.
0: Εκεί το βλέπεις το ποσοστό του Σαμαρά,
1: ναι. Αισιόδοξο σενάριο και όλα αυτά.
0: Δηλαδή παίρνει τη Βουλή ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω να πάρει ούτε τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί αυτός και άλλα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι και αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλει 5 κόμματα στη Βουλή και αυτοδυναμία με 34-35%.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το Μητσοτάκι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ ο Σαμαράς δεν βλέπω να παίρνει ούτε 4%. Στο λέω να ξέρεις. Ο Σαμαράς στην ουσία τι κάνει, αυτό λέω και στις εκπομπές μου. Ότι προσπαθεί να μαζέψει αυτούς που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι προσπαθεί να μαζέψει όσους φεύγουν από το Μητσοτάκι για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το Μητσοτάκι και να απαιτήσει να πάρει κάποια υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του συστήματος όλο αυτό που γίνεται με τον Σαμαρά για να μπορέσει να συλλέξει τους απογοητευμένους ή τους αναποφάσιστους, όπως είπαμε πριν, και μετά να κάνει συγκυβέρνηση για να πάρει κανένα υπουργείο, καμιά εξουσία για αυτός και να μοιράσει ανάλογα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους που θέλουν τις καρέκλες.
1: Θα είναι αστείο και πραγματικά δεν πιστεύω πως μπορεί να γίνει αυτό όμως. Ο ίδιος λέει ότι εγώ με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Με τη Νέα Δημοκρατία ναι, με τον Μητσοτάκη όμως όχι. Δηλαδή θα απαιτήσει ένα κόμμα των 3-4% από ένα κόμμα που θα έχει πάρει ας πούμε 30-26-27 όσο και να είναι, ναι. Θα είναι υπερπολαπλάσιο του 3. Έτσι, θα απαιτήσει ένα μικρό κόμμα από ένα μεγάλο κόμμα να αλλάξει τον αρχηγό για να συνεργαστεί.
0: Κοίτα, ρε,
1: γίνεται αυτό.
0: Άμα παίρνουμε τώρα στα σοβαρά τι λέει ο Σαμαράς, είμαστε για γέλια. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν WiFi.
1: Ναι.
0: Έδωσε και το λόγο του και την υπόσχεσή του ότι θα το κάνει αυτό. Έχουμε τα ηχητικά.
1: Μας εγγυήθηκε, ναι.
0: Ναι, είναι σίγουρο, το έχω μελετήσει. Είπε και θα το έχω. Εγώ δεν βγαίνω, αλλά δεν βρίσκω δωρεάν WiFi. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην λέμε τώρα για Υπουργεία Εξωτερικών όταν ανέλαβε και άνοιξε τα σύνορα, για να μην λέμε για υπογραφές που έβαζε για τα Σκόπια να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία στα προϊόντα που φέρνουν. Άστα, έχει κάνει πάρα πολλά ο Σαμαράς. Πάρα πολλά. Δεν αξίζει να ξαναμπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα να πάρει τη σύνταξή του που παίρνει, να κάνει διακοπές. Πάρε μια βάρκα, Σαμαρά, πάρε μια βάρκα και πάρε για ψάρεμα καλύτερα.
1: Θα στείλει το γιο του, μην αγχώνεσαι.
0: Έτσι, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και τις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, για Σαμαρά. Μετά τη ΔΕΘ, πρώτη ερώτηση. Μετά τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει σίγουρα ότι θα μοιράσει δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 1,5, τώρα λένε για 1,5, μπορεί και 2. Θα ανέβει το ποσοστό, πιστεύεις, μετά τη ΔΕΘ της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει να δει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. όχι επιδόματα, έτσι, θέλει φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. Και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε βάλει ο Χατζηδάκης, που έκανε μια νομοθεσία που τους γονάτισε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να το δει να καταργείται, να αποσύρεται, να το πάρει πίσω. Αν δεν τα κάνει αυτά, δεν θα κουνηθεί η βελόνα ούτε χιλιοστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο.
0: Ξέρεις, κάποιοι τώρα αναφέρουν, αυτό είναι εντάξει, τώρα δεν είμαι προφήτης ούτε. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τώρα των ακροατών, αναβάλλονται οι εκλογές. Ναι. Δηλαδή, ένα θερμό επεισοδιάκι να υπάρξει με την Τουρκία, αναβάλλονται οι εκλογές. Και εκεί πέρα μετά παραμένει στη θέση του ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γιατί τα έχει καλά με τον Ερντογάν. Τώρα κουμπάρι είναι. Δηλαδή, άμα δούνε ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Έλα μωρέ, τώρα υπάρχει μια διαμάχη στο Αιγαίο κάπου, ένα θερμό επεισοδιάκι, μια επιστράτευση, όχι τίποτα τρελό. Ας πάρουμε μια αναβολή. Υπάρχει, λες, αυτό το σενάριο κάπου.
1: Και εγώ δεν σου κρύβω, και εγώ το σκεφτόμουν και μετά έκανα μια έρευνα και είδα ότι αυτό το λέγανε και για τον Τσίπρα. Και μπορεί να το λέγανε και για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω γιατί ήμουν και πολύ μικρότερος, πολύ νεότερος. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω πως.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το ήθελε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε τόσο εύκολα να παίξουμε με την

0: ευρωπαϊκή και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σκηνή, ας πούμε, των γεωπολιτικών.
1: Ναι, απλά...
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει πάμε, θερμό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά. Είναι...
1: Υπάρχουν σχέδια σίγουρα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και σίγουρα παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι πρεσβείες. Και σίγουρα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει τώρα και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έχουμε και τους Ισραηλινούς στη μέση με τη Συρία. Δηλαδή τρέχουν και κάποια γραμματάκια.
0: Κινούνται
1: και
0: τα πράγματα.
1: Είμαστε πράγματι και εμείς στη μέση, όχι τίποτα, Γιώργο. Δεν το λέω δηλαδή μόνο. Δεν είναι και ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος στο κέντρο της γης.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία παράλληλα συμβαίνουν. Και από το πουθενά μπορεί να αναγκαστεί η κατάσταση να προχωρήσει αλλιώς.
0: Εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει πάντα η χώρα να είναι και ετοιμοπόλεμη, έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε απειλή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο τόσο εύκολα με ένα τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, με ένα τηλεφώνημα όχι, αλλά σίγουρα στο βάθος υπάρχει και αυτό. Το ότι ξέρεις κάτι είναι ένα σουσίδιο σε ό,τι συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι θα χάσω την εξουσία έτσι εύκολα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν. Έτσι. Σου λέω ότι το ίδιο λέγανε και για τον Τσίπρα. Ότι το μόνο πράγμα που το σώζει ήταν ένα θερμό επεισόδιο.
1: Με πιερακάκι πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή Δένδια.
0: Πας μακριά τώρα.
1: Πάω πολύ μακριά. Ναι. Περίμενε τώρα, εδώ είδα την ώρα, είναι παρά 12.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχουμε ένα δεκάλεπτο. Με πιερακάκι πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας ή Δένδια. Ή Δένδια, δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να έχει πλάνο και για Κωνσταντίνο Καραμάλι, για Κώστα Καραμάλι, όχι Κωνσταντίνο. Για Κώστα Καραμάλι, ας το πω έτσι. Δεν ξέρουμε, προφήτες δεν είμαστε. Με άλλον πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, να στο θέσω αλλιώς.
0: Ναι. Κωνσταντίνο Καραμάλι, όταν λες.
1: Κώστα Καραμάλι.
0: Κώστα Καραμάλι, τον.
1: Σούβλες.
0: Ξανά.
1: Να κάνουν κανένα αντιλάκι με Πασόκ εκεί πέρα. Σαμαράσει αυτοί όλοι να τον βάλουμε ξανά. Να μπα και αδυνατήσει. Όχι,
0: λοιπόν, δύσκολο.
1: Αλλά κι αυτό.
0: Είναι και εξαφανισμένος τώρα.
1: Είναι και εξαφανισμένος, ναι. Ενώ είχε λίγο έτσι ένα ρόλο. Ναι. Αλλά και τον ξάδερφο που είναι έξω από το κάγκελο.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, έξω από το κάγκελο κάθεται ο ξάδερφος του Αχιλλέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με νέο πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Πόσο.
0: Πόσο.
1: Θα ανεβεί.
0: Ανάλογα τον πρόεδρο.
1: Οι αναποφάσιστοι θα γυρίσουν στο Μαντρί. Θα γυρίσουν στο Μαντρί αναποφάσιστοι.
0: Θα σου πω, εμείς κάναμε μια ερώτηση. Ναι. Στους Νεοδημοκράτες, ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι, όχι το 2023 που ψήφισες, σήμερα, εσύ που δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αισθάνεσαι περισσότερο κεντρός, κεντροδεξιός ή δεξιός? Mm-hmm. Πρώτο, με 54% είναι κεντροδεξιός.
1: Ναι.
0: Μετά είναι ο κεντρός, mm-hmm, 24%, και τελευταίο είναι ο δεξιός με 20%.
1: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, πάμε ξανά την αρχή.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καζάνι της,
1: ναι,
0: έχει περισσότερους κεντροδεξιούς και κεντρώους.
1: Ναι.
0: Και η μικρότερη ομάδα που έχει μέσα Νέα Δημοκρατία είναι δεξιή.
1: Ναι.
0: Έχει λιγότερο δεξιούς από ότι έχει κεντρώους. Ή κεντροδεξιούς.
1: Πλέον.
0: Άρα, στην ερώτησή σου, για να επιστρέψω, η Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε καλύτερα μάλλον με Πιερακάκη. Και όχι με Δένδια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Δένδιας έχει ένα μικρότερο κοινό, ας πούμε, αν είναι πιο δεξιός, έχει ένα 20% αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να τον υποστηρίξει.
1: Βλέπεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία?
0: Σίγουρα θα θέλανε πολύ. Ο Χατζηδάκης.
1: Ο Άδωνης.
0: Φυσικά,
1: αυτό θα είναι. Εκεί θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εγώ στο λέω, το έχω δηλώσει. Σε περίπτωση που δω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Άμα γίνει όμως, φεύγω. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κρίμα, καλά να πάθετε. Γεια σας, το λέω να ξέρεις. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, κανένα άλλο πρόσωπο, ε?
0: Δεν ξέρω αν ο Κυρανάκης θα ήθελε κάποια στιγμή, αλλά
1: πολύ
0: μάλλον
1: μικρός.
0: Είναι νέος. Ναι, πολύ μάλλον μικρός. Είναι νέος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Άρα, Πιερακάκη δεν βγαίνει. Εκεί παίζεται το δίπολο αυτό για προεδρία.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω έτσι πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι και οι νεοδημοκράτες και ξέρεις τώρα οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει οι νεοέλληνες, το ότι με ένα νέο πρόεδρο θα τα ξεχνούσαν όλα.
0: Καλά, αυτό
1: με ένα νέο πρόεδρο θα λειτουργούσαν σαν χρυσό ψάρι.
0: Γίνεται πάντα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Νέος πρόεδρος, νέα αρχή, πάμε πυρακάκι και πάει λέγοντας. Ωραία. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί συζητιέται γι' αυτό. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Και έρχεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Και υπάρχει ένα κοινό το οποίο λέει ότι ξέρεις κάτι, Εγώ θα πάω να ψηφίσω Ηλία Κασιδιάρη και ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχουμε δει ότι ανακοινώνει κόμματα και ότι λέει τώρα εδώ πέρα ότι θα κατεβάσει τον αδερφό του και ότι έχουν, πάει στο, έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι κινείται τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω, πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το παρελθόν, δεν τοποθετούμε προσωπικά, σύμφωνα με το παρελθόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει στηρίξει και άλλους ανθρώπους. Έχει στηρίξει το Στίγκα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν ένα πεντάρι. 5,3 και αυτοί νομίζω.
0: Ναι.
1: Μέσα σε δύο εβδομάδες, είναι αυτό, ξέρεις, αυτό που σου είπα της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Μπήκε μέσα στη Βουλή ο Στίγκας με τους Σπαρτιάτες και έχεις δει τι έχει γίνει τώρα. Κάτι κατσιβαρδάδες, κάτι φλόροι, κάτι να υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όπως και στις ευρωεκλογές είχε στηρίξει τον Εμφιατζόγλου. Ο οποίος Εμφιατζόγλου δεν πήγε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη αναδιαστήματα, γιατί από όσο γνωρίζω ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να στηρίζει κόμματα τα οποία μία πάνε καλά, μία μπαίνουν στη Βουλή και μετά στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνουν ένα ποσοστό. Άρα υπάρχει ένα κοινό.
0: Που μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή.
1: Που μπορεί να επηρεάσει φυσικά τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα, πόσο βλέπεις εσύ να είναι αυτό το κοινό?
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη.
0: Πραγματικά είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορούμε, δεν το έχουμε ανοιχνεύσει αυτό το κοινό, νομίζω, στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και αδυνατό να πιστέψω κιόλας ότι είναι μεγάλο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη, ότι λυπάμαι αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Έχει αποδείξει ότι επηρεάζει το Έλληνας.
0: Λυπάμαι.
1: Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το τι θα εκπροσωπήσει.
0: Ναι, και... ακριβώς, γιατί εκπροσωπεί, όπως φάνηκε, λάθος επιλογές.
1: Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Από τη Χρυσή Αυγή ακόμα, η οποία έχει φτάσει να ήταν τρίτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Και όντως λέγανε κάποια πράγματα τα οποία είχαν βάση. Και είχαν έναν πύρινο λόγο, ας το ονομάσω έτσι. Έναν πύρινο λόγο. Καλός ή κακός, κινήθηκε λάθος σε κάποια πράγματα, με τάγματα εφόδου τώρα και με βιοπραγίες και με όλα αυτά που δεν αρμόζουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Και είχαμε μια κατάληξη μέσα από διάφορες συνθήκες, διάφορες αποφάσεις που μπήκαν στη φυλακή όλοι αυτοί που μπήκαν. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από τότε. Είναι ο Λαγός, είναι ο πώς τον λένε τον άλλον, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης. Ήταν κάμια 5-6 άτομα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από όλο αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Κάποιοι στο μυαλό τους έχουν ακόμα τη Χρυσή Αυγή. Έχουν ακόμα αυτό που είχε γίνει τότε. Χωρίς όμως να έχουν εξετάσει το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μόνο τους Σπαρτιάτες, αν κρίνουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν, πριν κάνουν ό,τι κάνουν, να το επεξεργαστούν σωστά και να μην είναι παρορμητικοί. Εγώ είμαι υπέρ, στο λέω ξεκάθαρα, ο καθένας να έχει το δικαίωμα να κατέβει.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ. Η δημοκρατία λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να κατέβεις στις εκλογές, να είσαι υποψήφιος, θες να κάνεις κόμμα, κάντο, κατέβα. Και άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Γιατί η δημοκρατία αυτό λέει.
0: Σαφώς.
1: Αλλά
0: φαντάζομαι αρκεί να μην εκπροσωπείς αντιδημοκρατικές αξίες. Που το ίδιο ισχύει και, αν θέλεις την άποψή μου, και για το ΚΚ.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί και αυτό δεν θεωρώ, αν γινόταν κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα γινόταν ποτέ ξανά.
1: Δεν μπορεί
0: ξανά
1: να υλοποιηθεί αυτό. Αλλά άκουσε με, θυμάσαι τι είπαμε στην αρχή. Αυτό το σενάριο βολεύει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Το να υπάρχουν πολλά κόμματα και να σπάνε τα ποσοστά. Βολεύει το Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι απλά, το να έχει μέσα στη Βουλή, γιατί είπες για πέντε κόμματα.
0: Ναι.
1: Βολεύει το Μητσοτάκη να υπάρχουν 8 κόμματα, 9 κόμματα, που ο καθένας έχει από ένα 5%.
0: Ναι.
1: Και να είναι πεντάρια όλοι και να μην είναι κάποιος στο 20. Να τον πηγαίνει, ας πούμε, με πίεση, να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Τον συμφέρει η διχόνοια.
0: Ναι, πεντάρια όχι, αλλά κάτω από 3 σίγουρα θα τον βόλευε.
1: Ναι,
0: ε?
1: Βέβαια.
0: Ναι, για, σου λέω, 5 κόμματα στη Βουλή.
1: Βέβαια.
0: Και αυτοδυναμία στο 33, 34, 35 εκεί.
1: Άντε τώρα αυτό. Να εξηγήσει στον Έλληνα ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον οποιοδήποτε για να παραμείνει στην εξουσία. Άστο. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Έχουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Θέλω ένα σχόλιο για το αύριο, για το τι έρχεται.
0: Για το τι έρχεται.
1: ΔΕΘ. Τώρα, Γιώργο, άκουσε τι να σου πω. ΔΕΘ. 5 του μηνός είναι η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην κάνουμε μετά τη ΔΕΘ εκεί 12, 13, 12 νομίζω θα μιλήσει. Μετά τη ΔΕΘ 14, 15, 16 μέχρι 20 εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή.
0: Ωραία, θα κάνουμε γιατί θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση ούτως ή άλλως. Έτσι. Έτσι. Και θα σου πω τώρα και το αποκλειστικό που έχει σχέση και με την ερώτηση που μου κάνεις. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά τώρα είναι αναποφάσιστοι ή θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα σου δώσω νούμερο, θα το δεις όταν δημοσιευθεί η δημοσκόπηση, λέει καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι.
1: Δεν θα αλλάξει άποψη.
0: Δεν θα αλλάξει άποψη, όχι.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάρω. Δηλαδή, θα το πάρω. Αλλά...
1: Τέτοια μαγιά δηλαδή που
0: μαλάνε. Δεν θα αλλάξω άποψη, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ σου δίνω αποκλειστικό το ότι όταν θα πει ότι θα μοιράσει 2 δισεκατομμύρια, οι πιο πολλοί θα πούνε πάμε να τα πάρουμε.
0: Θα τα πάρουνε.
1: Πάμε να τα πάρουμε.
0: Θα τα πάρουνε. Δεν υπάρχει αφιβολία, αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουν. Δεν το βλέπω.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Επίσης, τα τρία πρώτα. Θα σου δώσω ακόμα ένα αποκλειστικό. Τα τρία πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής.
1: Ναι.
0: Η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η υπόθεση των ΕΠΚΕΠΕ. Του ΕΠΚΕΠΕ, έτσι. Και πιο κάτω είναι οι ομόφυλοι, το τεκμαρτό εισόδημα που είπαμε και πριν, η υπόθεση των υποκλοπών και άλλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Αυτά είναι πιο κάτω, ναι. Ο ΕΠΚΕΠΕ, Τέμπη και ακρίβεια. Αυτά είναι που χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο γάμος των ομοφυλοφίλων όμως ήρθε.
0: Ναι, και αυτό ρίγμα, είναι πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν είναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Λοιπόν, να σου κάνω και μια πλάκα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος ζητάει στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρξει μια ερώτηση προς τους ψηφοφόρους εάν έχουν κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρίο ή αν είναι καλά στα μυαλά τους, γιατί καλός ή κακός αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει τουλάχιστον και οι βουλευτές να περνάνε από κάποιες εξετάσεις και από κάποιες επιτροπές, γιατί έχουμε δει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Γιώργο, κάτι περιπτώσεις, ας τις ονομάσω έτσι, που είναι για κλάμα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιτροπή.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιώργιος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Φυσικά ακουγόμαστε και στο Ράδιο Ιωάννη στους 98,4 και στην Κρήτη στους 95,8 και στη Χαλκιδική στους 98,8 και στη Ρόδο στους 97,8. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη 1.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημή και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις πριν ακόμα ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Για σήμερα Τετάρτη η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ημερήσια αύξηση 6,18%. Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος. Στα ύψη και οι τιμές των καυσίμων, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα, σημειώνει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Συνεχή επιδείνωση του δημογραφικού δείχνουν νέα στοιχεία για τα σχολεία. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο εντονή ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν, 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο 5 σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς επίσης και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν σε περιοχές Θεσσαλονίκης καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον ένα να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλον να οδηγεί παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο 5η σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή με έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρ, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας έχουμε πολύ πράγμα σήμερα και έχουμε και την τυπική, βέβαια όχι ακόμα 100%, αλλά την έμεση πλέον διαβεβαίωση από πλευράς της Παρτίζαν ή Παρτιζάν αν θέλετε, ότι ο παιχταράς Παρτιζάν, ο αρχηγός της Παρτιζάν, ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, είναι πρώτο πυλόν του ΠΑΟΚ, και αυτό έγινε από τον προπονητή της ομάδας, τον Σάσα Ίλιτς, ο οποίος μίλησε ανοιχτά πλέον για τη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή του Ούγκρεσιτς στο δικέφαλο του Βορρά, και είπε σήμερα τα εξής ο προπονητής το Σέρβων, ο οποίος δέχτηκε σχετική ερώτηση με φόντο το αυριανό παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Χετάφε για τα play-off του Conference League. Παίζει και η Παρτίζαν με τη Χετάφε, δεν θα τον βάλει να παίξει στο αυριανό παιχνίδι, και είπε ο προπονητής του Ίλιτς: ο Ούγκρεσιτς υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Του εύχομαι καλή τύχη. Έκανε πολλά καλά πράγματα για την Παρτιζάν, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε μια μεταγραφή που επέτρεψε στην Παρτιζάν να λειτουργήσει κανονικά. Δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα αύριο, και η πληροφορία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίχτη, τα δίνει στην Παρτίζαν, και 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από τον δικέφαλο του Βορρά. 8 συν 2, 10 η μεταγραφή η οποία κλείνει, οριστικοποιείται από τον δικέφαλο του Βορρά, πιθανότατα αύριο, αν όχι σήμερα, πιθανότατα αύριο. Δηλαδή είναι πρώτο μπιλόν να έρθει στην Τούμπα αυτός ο παιχταράς, που βεβαίως δεν κάνω κοσομασιών του και προώθηση του παίχτη, τον έχω δει σε παιχνίδια. Είναι πράγματι το ταλέντο της Σερβίας, το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Το σερβικό ποδόσφαιρο μπορεί να έχει χρόνια να βγάλει μεγάλο παίχτη, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό, έχει τη δική του έγκλη σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα και άλλο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς το ελληνικό ποδόσφαιρο σπάνια να βγάλουμε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαλε κάποιους παίχτες πιτσιρικάδες, και ο Ολυμπιακός θα έλεγα με τον Κοστούλα κυρίως, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, τον Τζίμα και τον Τζόλι έβγαλε τρεις παίχτες από τη μέση και μπροστά, κυρίως αμυντικούς βγάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θυμίζω κατά το παρελθόν, και τώρα ο Κουλιεράκης βεβαίως, αλλά και κατά το παρελθόν αμυντικούς παίχτες κυρίως βγάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, που παίρνουν μεταγραφή στο εξωτερικό. Βαγιανίδης που έφυγε, βεβαίως ο Παυλίδης δεν έπαιξε πουθενά στην Ελλάδα, γιατί κάποιος μπορεί να πει ναι ρε μάγκα, ο Παυλίδης δεν έπαιξε καμιά ομάδα ελληνική. Παυλίδης από την Ακαδημία του Κερμανίδη έφυγε και πήγε κατευθείαν στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Και έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Τώρα, η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίκτη, του Ούγκρεσιτς, είναι μια μεταγραφή η οποία βεβαίως δεν ξέρω αν θα καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί το ΠΑΟΚ τον παίρνει για δεκάρι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν θα καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ξέρω όμως ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει το κάτι διαφορετικό στο δικέφαλο του Βορρά, γιατί είναι παίκτης που παίζει ακριβώς πίσω από το φορ, αλλά πολλές φορές γίνεται και δεύτερο σεντερφόρ. Αυτός ο ίδιος, ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει βάλει και πολλά γκολ για το σερβικό πρωτάθλημα, έχει μεγάλες εμπειρίες από ευρωπαϊκούς αγώνες, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 20 ετών, έχει παίξει με την Παρτίζαν και έχει σκοράρει και σε παιχνίδια του Champions League. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μην είναι 100% ολοκληρωμένος. Είναι περίπου στο 80-90% ολοκληρωμένο. Στον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί σαν παίκτης. Γιατί εδώ θα του δοθεί η δυνατότητα να είναι ο ηγέτης της ομάδος, όπως όλα δείχνουν. Είναι δεκάρι, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, αλλά είναι δεκάρι κανονικά, και εκεί θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση. Ενώ ο ΠΑΟΚ, και σας δίνω την είδηση, ο ΠΑΟΚ θα πάρει και center for. Οι πληροφορίες που έχω και τις δίνω μέσα από το Focus 103,6 είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και center for, και πιθανολογώ, βάλτε εδώ τρεις τελίτσες, γιατί με την Κοτζαρόβα στα οικονομικά δεν ξέρω τι μπορεί να, και ενδεχομένως
αν έχει καμιά κόντρα με το Μάτος, και αυτό δεν το ξέρω. Πιθανολογώ ότι ο παίχτης τον οποίο εισηγήθηκε ο Μάτος, μίλησε ο Μάτος, συμφώνησε ο Μάτος και είναι παιχτάρα ο Κουτίνιο, μπορεί να είναι ο center for του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, μετά το μάτς με την Μπραν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Ούγκρεσιτς για δεκάρι που τον πήρε, αφού το λέει και ο ίδιος ο προπονητής της Παρτίζαν, ο Ήλιτς, και να πάρει και τον Κουτίνιο στην επίθεση. Βεβαίως ο Κουτίνιο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει μπάλα από το Φλεβάρι Μάρτι, από το Φλεβάρι κυρίως. Αλλά η ποιότητα του παίκτη είναι τέτοια που όταν έρθει στην Ελλάδα είναι σαν να παίζει κάποιος, ας πούμε, στην Παρτιζάν και έχετε να παίξει τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Η ποιότητα είναι πολύ διαφορετική. Έχει παίξει Λίβερπουλ, έχει παίξει Μπαρτσελόνα, έχει παίξει σε ομαδάρες. Δηλαδή μιλάμε για άλλο επίπεδο παίχτη. Όπως είχε έρθει, αν θυμάστε τότε, ο Ριβάλντο όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, είχε να παίξει μπάλα 8 μήνες. Ακριβώς σχεδόν το ίδιο. Τώρα έχουμε 26 Αυγούστου. 6 μήνες έχει να παίξει αυτός μπάλα. 5,5 ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, εάν ο ΠΑΟ κλείσει τον Ούγκρεσιτς, και τυπικά, γιατί αφού το λέει η Παρτίζαν έχει τελειώσει, πάρει και τον Κουτίνιο, είναι δύο πάρα πολύ καλές μεταγραφές, ούτως ώστε να δώσει και στον κόσμο να καταλάβει ότι τα λεφτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια τα επενδύει. Βεβαίως ο Κουτίνιο δεν είναι ακριβώς, παιδιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα στοιχίσει τον ΠΑΟΚ περίπου 2,5 εκατομμύρια με 3. Εκεί περίπου είναι το νούμερο. 2,5 με 3 εκατομμύρια. Άρα είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί να το πληρώσει ο ΠΑΟΚ για σεντερφόρ. Άλλωστε 2 εκατομμύρια έδινε πέρσι για το Γιακουμάκι. Για αυτόν τον παίκτη, ο οποίος θα πουλήσει και φανέλες, ο οποίος θα κάνει και τον μπαμ στην Ευρώπη και γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για την εθνική Βραζιλία σε έχει παίξει κλπ. Δηλαδή δεν μιλάμε για τυχαίο παίκτη. Μιλάμε για παίχτη παγκόσμιας εμβέλειας. Εάν τελικά επιτρέψει η Γκοτζαρόβα να έρθει ο Κουτίνιο. Για να τα λέμε όλα αυτά, για να έχουμε και να κρατάμε και μια πισινή. Γιατί εδώ λέμε αλήθειες. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να σας τα πούνε άλλοι αυτά. Εγώ σας λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Αν η Γκοτζαρόβα πει ναι να γίνει μεταγραφή, γιατί τα οικονομικά μας, και να είχαμε να λέγαμε ποια οικονομικά σας. Έχετε πάρει 11 εκατομμύρια, κυρία μου, από το λαό του ΠΑΟΚ που αγόρασε τα εισιτήρια διαρκείας, και έχετε πάρει προκαταβολή 18 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια. Άρα 30 εκατομμυριάκια είναι στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν θα φύγουν τα 8 για τον Ούγκρεσιτς, τα υπόλοιπα πρέπει κάπου να επενδυθούν φυσιολογικά. Πρέπει να πάρετε και ένα center for, πρέπει να πάρετε και ένα δεξί μπακ αντί του Κένι, γιατί θα βγει η γλώσσα του και θα πάθει και αυτός κανένα πρόβλημα στο ισχύο, όπως έβαθε ο Μεϊτέ, γιατί τον έβαζε 50 παιχνίδια ο προηγούμενος προπονηταράς που είχε ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρετε στόπερ τέταρτο, για να λέμε αλήθειες. Πρέπει να πάρετε αμυντικό χαφ, χρωστάτε ακόμη μεταγραφές στην ομάδα. Αλήθειες λέω εγώ, παιδιά, δεν γλύφω κανέναν και δεν με νοιάζει κιόλας. Ακόμη 5 παίκτες πρέπει να πάρετε, κυρία Γκοτζαρόβα. Τον Ούγκρεσιτς, το center for που δεν ξέρω αν θα είναι ο Κουτίνιο, μπορεί να είναι ο Μουρίνιο, το center for, το δεξί back που θα είναι backup του Κένι, αλλά πρέπει να υπάρχει, γιατί αν ο Κένι τραυματιστεί, χτυπήσει, κάνει ή τιμωρηθεί, γεια σας. Δεν έχεις παίκτη να βάλεις εκεί, θα βάλεις τον Τέιλορ με αριστερό πόδι. Θα πάρεις οπωσδήποτε στόπερ τέταρτο, γιατί χωρίς να θέλω να κάνω κριτική κλπ. Τον Ελουστόντο δεν το βλέπω ότι είναι μέσα στους πρωτοκλασσάτους. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι μια παρόμοια περίπτωση Λόβρεν. Βάλ' τον να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Κηφισιά. Και εντάξει, ο Χατζηδιάκος είναι ένα σκυλί μαύρο, καλός παίκτης, και νομίζω ότι είναι καλύτερο δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος Μιχαηλίδης δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Αλήθειες να λέμε στον κόσμο, μην λέμε ότι να είναι. Είναι πολύ βαρύς, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά ο Μιχαηλίδης. Έπρεπε και πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα μπεχταρά στόπερ. Ένα παίκτη ο οποίος να μπαίνει μέσα και να είναι απόλυτος ηγέτης, άρχοντας να είναι στην άμυνα, να μην καταλαβαίνει τίποτε. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται ακόμη τον Κοντρέρας. Τέτοιος παίχτης δεν πέρασε άλλος εκεί πίσω. Οκ. Okay. Δεν διαφωνώ. Παίχτες όμως αυτοί βγήκανε, τελειώσανε. Κοντρέρας έπαιζε μια άλλη εποχή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έναν τέτοιο παίχτη όμως τον θες εκεί. Παίχτη ηγέτη για την άμυνα. Όπως ήταν ο Μάτος δεξί μπακ ηγέτης. Δεξί μπακ και ηγέτης. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε το πάθος. Κατέβαινε, έκανε τα γκολ. Έβγαινε και σαν εξτρέμ. Δεν ήταν μπακ, αλλά ήταν και μπακ. Δεν ήταν εξτρέμ, αλλά ήταν και εξτρέμ. Τα είχε όλα. Τέτοιο παίχτη δεν μπορείς να βρεις. Ο Κένι δηλαδή, ο οποίος είναι ένα πραγματικά ατσάλι παιδί ατσάλι, είναι μέχρι το κέντρο.
από το κέντρο και μετά έχουμε ένα θεματάκι εκεί, πώς θα βγει η σέντρα κλπ. Ο άλλος ο Σάντσες που τον έδωσε ο ΠΑΟΚ, τον πούλησε στο Μεξικό, στο Γκουαδαλαχάρα, ήταν παίκτης από τη μέση και μπροστά. Δεν αμυντικά δεν έκανε. Και μάλιστα θυμίζω ότι πέρσι στο Βόλο που έφαγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ από λάθη και λοιπά, εκεί βρέθηκε ο Ντεσπότοφ και αυτός αμυντικά ήταν, είχαν χάσει την μπάλα μπροστά η μπακ του ΠΑΟΚ και είχε φύγει μόνος του ο Ουρτάδο που έκανε τον γκολ. Θυμάμαι τώρα αποσπασματικά λάθη τα οποία γίνανε στην άμυνα του ΠΑΟΚ γιατί δεν μάρκαραν σωστά κλπ. Αν ήταν ο Κένι εκεί μπορεί να μην του φεύγει. Του φύγε λοιπόν, έκανε τον γκολ, γεια σας. Τώρα λοιπόν θέλεις παίχτη αντί του Κένι, φίλε, η κυρία μου. Θέλετε παίχτη εκεί, backup του Κένι, να μπορεί να μπαίνει. Το Λίρατζ το δώσατε, θα μπορούσε να καλύψει κάποιες τρύπες ο Λίρατζης. Δεν θα ήταν κακός να παίξει με τον Ατρόμητο στον οποίο πήγε ή με τον Πανετολικό ή κλπ. Αυτά τα μάτσα θα μπορούσε να καθαρίσει να παίξει ο Λίρατζης. Ενδεχομένως μπορεί να έχετε κάποιο παίχτη, γιατί δεν είδα εγώ κάποιον από τη Β' ομάδα. Είδα παίχτες ο Ντούγκα ας πούμε, αλλά ένα αριστεροπόδαρο. Για να τον κάνεις στόπερ, να τον κάνεις αριστερό μπακ κλπ. Βλέπω ότι τον έχουν για τον ΠΑΟΚ Β' πλέον. Δεν τον παίρνει ο προπονητής στην πρώτη ομάδα. Δεξί μπακ δεν έχεις. Να πεις ότι έχω ένα καλό δεξί μπακ όπως έχω Μπαταούλα, κεντρικό αμυντικό που τον περιμένω να βγει. Δεξί μπακ δεν βρήκατε κάποιον από τη Β' ομάδα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Άρα πρέπει να κάνετε 5 μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο ΠΑΟΚ όμως παίρνει τον παιχταρά της Παρτιζάν, τον Ούγκρεσιτς. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταγραφή, είναι μια ωραία μεταγραφή, γιατί αυτός έχει και μεταπολιτική αξία. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτού τον παίχτη τον Ούγκρεσιτς να τον μεταπολίσει και να βγάλει λεφτά. Πόσα δεν ξέρω. Τον αγόρασε 8, μπορεί να τον πουλήσει 20. Μπορεί να τον πουλήσει 28, μπορεί να τον πουλήσει παραπάνω τον Κωνσταντέλια, 35. Θα φανεί. Γιατί αυτούς τους Ιουγκοσλάβους, τους Σέρβους, τους ψάχνουν γενικότερα μεγάλες ομάδες. Και ειδικά αν υπάρχει μια ταλεντάρα και λοιπά από τη Σερβία, όλες, θυμάμαι το Λιάιτς που είχε κάνει μεταγραφή, μου έλεγε ο Φούρτουλα, ο Φούκη για αυτόν παίχτη, και είχε πάει στη Manchester United, δεν έπαιξε βέβαια στην Αγγλία, αλλά παρόλα αυτά είχε γίνει τότε μια μεταγραφή που η ομάδα του πήρε ένα ποσό της τάξης περίπου των 55 ή 60 εκατομμυρίων ευρώ. Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε ένα παίκτη τον Ούγκρεσιτς με μεταπολιτική αξία, ο οποίος αναμένεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έρθει πρώτα Θεός και παίξει εδώ, χριστιανός Ορθόδοξος, Παρτίζαν Βελιγραδίου, αδελφοποιημένη ομάδα με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παρτιζάν είναι το ίδιο, και έρχεται να παίξει σε μια ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, σε μια ομάδα που ξέρει ότι οι Παρτιζάνοι είναι κολλητοί με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ξέρει ότι θα υπάρχουν και Παρτιζάνοι εδώ σε παιχνίδια, ξέρει, έχει δει και τον ΠΑΟΚ ο ίδιος. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την ασπρόμαυρη οικογένεια Βελιγραδίου και Θεσσαλονίκης. Άρα θα είναι ό,τι πρέπει, έχει έτσι την οτροπία κλπ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή αυτή η μεταγραφή την οποία κάνει ο δικέφαλος του Βορρά, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, ήδη η αποστολή βρίσκεται στην Νορβηγία, όπου σήμερα το βράδυ θα προπονηθεί, και θα υπάρχουν οι δηλώσεις του προπονητή, του κ. Αλέσιο Λύση, και του Χρήστου Ζαφύρη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σήμερα στη συνέντευξη τύπου η οποία θα δοθεί στην Νορβηγία. Θα είναι ένα παιχνίδι αύριο τελικός, είναι ήταν ή επιτάς στην κυριολεξία, και ο δικέφαλος του Βορρά αυτό που θέλει να κάνει τουλάχιστον είναι να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπραν, για να μην έχει θέματα στη συνέχεια, γιατί μάγκες, άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο και δεν προκριθεί, παρά τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς, θα υπάρξουν μπερδέματα πιστεύω, και θα υπάρξει και η εσωστρέφεια αυτή, αν και πιστεύω προσωπικά ότι σήμερα αύριο θα δείτε έναν άλλο ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό από αυτόν που βλέπαμε, γιατί ένα ΠΑΟΚ πάει να παίξει το τομάρι του και θα το πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Θα μπει με το, πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια σε ένα μάτς το οποίο οι Νορβηγοί θα το κυνηγήσουν φυσικά και αυτοί, γιατί και για αυτούς είναι ευκαιρία, γιατί αποκλείονται εντελώς από την Ευρώπη μετά. Με τον κόσμο να είναι στο πλευρό τους, καμιά τετρακοσαριά παοξίδες σίγουρα θα είναι στο πλευρό του δικεφάλου του Βορρά, και νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ διαφορετικό, στην συνέχεια των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Μπραν, σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Τούμπα. Είναι το δεύτερο
το δεύτερο, πώς το λένε, το δεύτερο επεισόδιο, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Ελπίζω να μην γίνει σύρια, μην πάμε παράταση και πέναλτι κλπ. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά και στην κανονική διάρκεια ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό που θέλει. Βέβαια, στο θέμα της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, πολύ σωστά με συμπληρώνει ο φίλος ο Κωστής που λέει ότι εδώ στον ΠΑΟΚ θα βρει και τον άλλο Παρτιζάνο, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος φυσιολογικά αυτό το παιδί πρέπει να το βοηθήσει από το πρώτο διάστημα. Θα έχουν και τη συνεργασία μέσα στο γήπεδο, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θα έχουν τη συνεργασία μέσα στο γήπεδο για να μπορέσουν να προσφέρουν στην ομάδα όσο δυνατό περισσότερα. Και επειδή ο Ζίβκοβιτς με τον Τέλια είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία και σχέση, νομίζω τώρα θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, γιατί θα έρθει ένα δικό του παιδί από την Παρτίζαν. Ένα παιδί που μεγάλωσε όπως μεγάλωσε και ο Ζίβκοβιτς εκεί, και θα έχουν αυτή την πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Και βεβαίως να πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να διασκεδάσει εντυπώσεις, λένε δημοσιογραφικά, κάπως έτσι το γράφουμε. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι θέλει να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, τον οποίο πούλησε στην ομάδα της Dortmund, και τον πούλησε νύχτα 7 η ώρα το πρωί, μετά το 15 Αύγουστο, για να μην πάρει χαμπάρι κανείς. Ίσως και αυτή να ήταν η τακτική, λάθος η τακτική για μένα, επικοινωνιακό λάθος, διαχειριστικό λάθος, όλα γίναν λάθος. Τα ανέλαβε η Κοντζαρόβα σε συνεργασία φυσικά με τον πρόεδρο, γιατί δεν γίνεται η Κοντζαρόβα μόνη της να αποφασίζει. Κάτι γινότανε. Προφανώς έκανε τις διαπραγματεύσεις μεν, αλλά από εκεί και πέρα ίσως να μην έχει μετά από τόσα χρόνια αποκτήσει το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ ή το DNA του ΠΑΟΚ. Ήταν λάθος διαχειριστικό έτσι όπως έγινε. Θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει τον κόσμο. Ο κόσμος ήξερε, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρει. Και ακόμη και ο πιο φανατικός που έχει τις παροπίδες και δεν βλέπει τίποτα άλλο, ξέρει ότι ο Κωνσταντέλιας έπαιζε σε λάθος πρωτάθλημα. Σε μεγάλη ομάδα μεν, αλλά σε λάθος πρωτάθλημα δε, στον ΠΑΟΚ έπαιζε. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε, τι να πω, τρίτη, πέμπτη κατηγορία, βάλτε μας όπου θέλετε. Το πρωτάθλημα το ελληνικό. Άρα λοιπόν, ξέραμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Θα ήταν άδικο για αυτό το παιδί να μην φύγει. Όχι έτσι όμως, κυρία Αγκοτζαρόβα. Όχι έτσι, κύριε Σαββίδη. Μπορούσατε να το δώσετε πολύ διαφορετικά, γλυκά, όμορφα, να μιλήσετε στον κόσμο, να πείτε αυτός ο παιχταράς, ο έτσι και λοιπά, να πάμε να πάρουμε 30 εκατομμύρια. Πού θα τα δώσετε τα 30 εκατομμύρια? Θα τα δώσουμε τα 30 εκατομμύρια για να επενδύσουμε σε παίχτες. Τσακ, παίρνω τον Ούγκρεσιτς. Πολύ ωραία, 8 εκατομμυριάκια, πάρτε τα Παρτίζαν, ωραία μεταγραφή. Τσακ, δίνω 10 εκατομμύρια για το ή 5, 8, 3, 2, όσα χρειάζονται για το... για την Τούμπα, τσακ, δίνω άλλα δύο για το προπονητικό κέντρο. Έτσι να πεις στον άλλον ότι μάγκες, επειδή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όποιος δεν το λέει κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ξέρουμε όλοι ότι ο άνθρωπος Ιβάν Σαββίδης και επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο θέμα, όχι μόνο αυτός, όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία έχουν τεράστιο θέμα το πώς θα βγάλουν λεφτά από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και δει προς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Ο άνθρωπος κάνει τεράστια προσπάθεια, αυτό πρέπει να του καταλογιστεί και βεβαίως να το εκτιμήσει οποιοδήποτε, για να διατηρήσει και τον ΠΑΟΚ και τις άλλες επιχειρήσεις του, όπου έχει, δεν ξέρω, 1000 άτομα, 2000 δουλεύουν σε αυτόν, 500 δουλεύουν, 2500 δουλεύουν, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, δεν είμαι ο λογιστής κανένας. Απλώς ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο που δουλεύει σε επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδης και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει όλες τις επιχειρήσεις του. Άλλο στο δικό του το θέμα μπορούσε να είναι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Στο φίλο τον Αντώνη που έστειλε το μήνυμα, είπαμε ότι είναι αρχηγός 20 ετών της Παρτίζαν. Και αυτό το γεγονός μόνο, ότι ο Ούγκλεσιτς είναι αρχηγός της Παρτίζαν, λέει πολλά. Δηλαδή, ένα παιδί, βέβαια σε μια ομάδα που έχει και άλλους πιτσιρικάδες, αλλά και μεγάλους παίκτες σε ηλικία. Όταν λοιπόν έρχεται η ομάδα αυτή και λέει αρχηγός ο Ούγκλεσιτς, άρα λοιπόν εδώ του δίνει του παίκτη τον ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα 20 ετών, 19-20 ετών είναι το παιδί. Και είναι αρχηγός, εννοείται. Είναι μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω. Τον έχω δει και σε βίντεο και πολλά. Έχω άποψη για τον παίκτη. Είναι παιχταράς, χωρίς αμφισβήτηση. Δεν είναι Κωνσταντέλιας. Ένα εργοστάσιο έβγαλε τον Κωνσταντέλια, άλλο εργοστάσιο έβγαλε αυτόν. Είναι άλλη η τέτοια. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή μιλάμε για τέτοια, η BMW και η Mercedes. Βρείτε εσείς τι υπάρχει. Είναι εντελώς διαφορετικός. Αλλά είναι παιχταράς, ρε παιδί μου. Λες ότι αυτός είναι μάγος. Το βλέπεις. Ο Κωνσταντέλιας είναι μάγος. Ο άλλος τι είναι? Μάγος είναι και αυτός. Αλλά ο ένας είναι 23, ο Ντέλιας, ο άλλος είναι 20. Στα 23 δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ούγκλεσιτς στην Τούμπα. Μπορεί να κάνει μαγικά, γιατί ο Κωνσταντέλιας από τα 20 μέχρι τα 23 τα κάνει τα μαγικά. Και την πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα δεν ήταν ο μεγάλος παίκτης εκείνος. Αυτός εδώ έρχεται, 20 χρονών ο Κωνσταντέλιας, δεν ήταν πρωταγωνιστής. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, άλλοι ήταν πρωταγωνιστές. Ο παίκτης αυτός έρχεται στην Ελλάδα, αρχηγός της Παρτιζάν, έχει παίξει Ευρώπη. Έχει παίξει 44 μάτς πρωτάθλημα. Είναι ο παίκτης, φοράει το σιρίτι. Η μεγάλη υπόθεση 20 να πάρει σιρίτι σε τέτοια μεγάλη ομάδα. Παρτιζάν δεν είναι ο Αχιλλέας Τριάνδριας. Παρτιζάν είναι ομαδάρα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και της Σερβίας σίγουρα. Τέλος πάντων, είναι θέματα αυτά. Επειδή λοιπόν έχουμε τώρα όμως, θα πάμε Νορβηγία. Γιατί έχουμε τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Παντέλο.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα από εδώ, από το Μπέργκεν. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια, πώς είναι σήμερα τα πράγματα εκεί, θερμοκρασίες, αυτά, ιστορίες?
1: Θερμοκρασία είναι φανταστική, θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει Ελλάδα, συγγνώμη, καλοκαίρι, ηλιόλουστη, και ευελπιστούμε και αύριο να είναι κάπως έτσι, αν και είπε αύριο ότι θα είναι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός. Το βραδάκι χρειάζεται, για όσους ταξιδέψουν, χρειάζεται το βραδάκι να έχεις ένα έτσι ψηλό πανοφόρι. Και είναι ιδανικά για να μπορέσεις να απολαύσεις και την πόλη, αλλά και αύριο να απολαύσουμε την αγαπημένη μας ομάδα.
0: Ναι. Εκεί οι Νορβηγοί σήμερα που σας είδανε, πώς σας αντιμετωπίζουνε?
1: Πολύ ήρεμα, πολύ τέτοιοι μας χαιρετάνε, πολύ κόσμια, πολύ πολιτισμένα, και περιμένουν και αυτοί αύριο την αναμέτρηση. Φυσικά σίγουρα μας λέγανε ότι αυτοί θα κερδίσουν, εμείς λέμε ότι εμείς θα κερδίσουμε. Παρόλα τα αυτά μένουμε μόνο εκεί απλά, ούτε διαπλοκές ούτε τίποτα.
0: Ναι. Βέβαια το θέμα είναι
1: διαμάχες, εσείς... όχι διαπλοκές, διαμάχες, συγγνώμη.
0: Διαμάχες, ναι. Εσείς ναι. Έχετε πάρει και τις σημαίες του ΠΑΟΚ και κυκλοφοράτε μες στην πόλη με τις σημαίες του ΠΑΟΚ παντού.
1: Έτσι, με τις σημαίες, και όπου είναι βγάζουμε και τη σημαία μας, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, βγάζουμε και τα κασκόλ μας, λέμε και τα συνθήματά μας, χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μου, εγώ θα πω την πιο μεγάλη. Δεν ξέρω τι, και όλα αυτά. Κάναμε και ένα καταπληκτικό tour με το ferry boat, το οποίο μας πήγε στα Φιόρ, και εκεί τα κάναμε ασπρόμαυρα. Γενικά είναι μια πόλη η οποία είναι φανταστική και για τουριστικούς λόγους, ναυτής, αλλά πόσο μάλλον τώρα για την αγαπημένη μας ομάδα. Μπορείς να συνδυάσεις δηλαδή και το τουριστικό σου, αλλά και το ποδοσφαιρικό, το άμεσο που χρειάζεται η ομάδα μας.
0: Στα Φιόρδ, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο πιο...

0: μεταξύ σας για το αυριανό παιχνίδι χωρίς Κωνσταντέλια κλπ.
1: Δεν είπανε, κοίταξε, χωρίς Κωνσταντέλια. Η ομάδα προϋπήρχε και πιο μπροστά και χωρίς τον Γιαννάρα μας. Αλίμονο. Σίγουρα όμως ο Γιάννης έδινε μια άλλη οντότητα στην ομάδα μας. Έδινε ένα άλλο push, αλλά παρόλα τα αυτά, από ό,τι είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και χωρίς τον Γιάννη.
0: Και χωρίς τον Γιάννη, σωστά. Άρα, από ό,τι
1: αντιλαμβάνομαι... Ο Ντελίνιο είναι η καψούρα μου η μεγάλη. Ο Ντελίνιο, ναι, Μαγίνιο. Ο πρίγκιπας των γηπέδων, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι ο πρίγκιπας των ευρωπαϊκών γηπέδων.
0: Σωστά.
1: Πλέον.
0: Τώρα βέβαια έρχεται και ο Ούγκρεσιτς, αυτός βέβαια δεν τον δούμε αύριο, αλλά στο επόμενο παιχνίδι.
1: Θεωρώ ότι και αυτός είναι ένα μεγάλο ταλέντο και ένα, από μια χώρα η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι βγάζει παιχταράδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει και αυτός να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Δεν θα τον κάνω σύγκριση με τον Κωνσταντέλια, γιατί όπως προανάφερες και εσύ, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας, ήταν ο μοναδικός. Ελπίζω και αυτός να είναι τόσο καλός και τόσο μαγευτικός που να είναι άλλος ένας μοναδικός. Μοναδικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορέσει να μας δώσει πολλές διακρίσεις και πολλούς τίτλους στην αγαπημένη μας ομάδα.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα θα πας προπόνηση, θα πας ξενοδοχείο, τι θα γίνει?
1: Θα πάμε στο ξενοδοχείο. Το βασικά η ομάδα έχει έρθει. Απλά λόγω του ότι είχαμε αυτό το tour δεν προλάβαμε να πάμε πιο μπροστά, αλλά θα πάμε το απόγευμα να επισκεφτούμε, να τους δώσουμε έτσι την θετική μας ενέργεια και αύρα προς τους ποδοσφαιριστές και να τους πούμε ότι και εμείς είμαστε εδώ για σας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πείτε από το πρώτο λεπτό και να αρχίσετε να διεκδικείτε το παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, από το σφύριγμα που θα δώσει ο διαιτητής, να δούμε μάχες, να δούμε μάχες σώμα με σώμα, να διεκδικήσουν και να δείξουν ότι θέλουν το παιχνίδι οπωσδήποτε.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, Παντέλο, να τα πούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ και αύριο. Φυσικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, μετά τα όσα ακούσατε από την Νορβηγία, από τον Παντελή Σαμλίδη, επιστρέφουμε εδώ για να πάμε λίγο στη σκούπα του ρεπορτάζ μέχρι το τέλος, μέχρι 5 ώρα το τέλος της πρώτης ώρας. Έχουμε συνεντεύξει, έχουμε ρεπορτάζ δεύτερη ώρα, έχουμε αρκετά να πούμε. Να πω ότι επιμένω και λέω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, γιατί μιλήσαμε για ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, ουσιαστικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί, στον αυριανό αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά, 8 ώρα το βράδυ, με την Μπραν στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ

Λοιπόν, ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτό που περιμένει πέρα από τις μεταγραφές τις οποίες ανέφερα, και δεν είμαι εγώ αυτός που θα εκπροσωπήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά δημοσιογραφικά μπορώ να ξέρω καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει το γήπεδο. Πάτε το χαμπάρι. Θέλει τη νέα τούμπα. Ο κόσμος θέλει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ να προχωρήσει κανονικά. Κάθε μέρα θα το φωνάζω να βγείτε να μιλήσετε και να δώσετε συνέντευξη τύπου, την οποία επρόκειτο να δώσει η διοίκηση μέσα στο μήνα Αύγουστο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι ο Ιβάν Σαββίδης άλλαξε κάποιο σχέδιο του γηπέδου, δεν του άρεσε κάτι και ήθελε συμπλήρωμα, ήθελε να το βελτιώσουν, να είναι πιο ωραίο κάποιο σημείο του γηπέδου, όπως τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί, ξαναέγινε τον προηγούμενο μήνα ένα πλάνο καινούριο κλπ. Και τώρα λένε ότι το Σεπτέμβριο μήνα, αυτό το μήνα που έρχεται δηλαδή, θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστούν όλα τα θέματα της κατασκευής του νέου γηπέδου της Τούμπας. Μάλιστα. Θα είμαστε σε αναμονή και θα περιμένουμε. Πριν από λίγο έδωσε συνέντευξη τύπου ο Χόρνελαν, τον προπονητή της ομάδας της Μπραν, και ο Σόλτβεντ, ο ποδοσφαιριστής, και μεταξύ άλλων ο coach είπε ότι το ρώτησαν για τι είδους παιχνίδι περιμένει, και λέει αυτός, δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ, λέει, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μαθημένος. Στο πρώτο μας ήταν καλύτερος, λέει, από εμάς. Έχει εξαιρετική ποιότητα στους παίκτες και μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ήλεγξε το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο οι λεπτομέρειες, γιατί το σκόρ είναι 1-1. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος, αλλά και εμείς θα τα δώσουμε όλα επιχαρακτηριστικά και είναι κρίσιμο μάτς, λέει, για μας. Θέλουμε να πάμε στη League Phase, το έχουμε στόχο φέτος, είμαστε πολύ κοντά. Θα έχουμε μια πλήρη ομάδα υπερχαρακτηριστικά, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έχει καινούργιους παίκτες, όπως το ίδιο είπε και ο Σόλβεντ, ο οποίος ρωτήθηκε. Θα έχουν αλλαγές, λέει, στον ΠΑΟΚ, όπως το έχουμε και εμείς. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, λέει, για να πάρουμε την πρόκριση. Στο πρώτο μας δεν ήμασταν καλοί όσο τα θέλαμε, όσο έχουμε δείξει μέχρι τώρα στη σεζόν, αλλά πήραμε το αποτέλεσμα, το 1-1. Βεβαίως το αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, ευνοεί την ομάδα της Μπραν, η οποία παίζει στην έδρα της, αλλά δεν της δίνει πρόκριση. Πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ αύριο για να της δώσει πρόκριση, ή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει για να πάρει αυτό την πρόκριση και να πάει στην League Phase του Conference League. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην συνέχεια. Για το τι ακριβώς έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, με το πόσοι οπαδοί θα έρθουν, θα το ξέρουμε αύριο. Ο παδί του ΠΑΟΚ εννοώ. Πώς ήταν στο γήπεδο, το γνωρίζουμε αύριο, δεν το ξέρουμε σήμερα. Τώρα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, έτσι, για το πόσο παδί κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο και στην. Να πάμε λίγο φυσικά και στον Άρη, να πάμε και στον Ηρακλή. Και να πάμε πρώτα στον Άρη, όπου εκεί υπάρχουν οι μεταγραφές, οι τρεις τελευταίες μεταγραφές, που κατά την εκτίμηση των ρεπόρτερ ή και γενικότερα της όλης κατάστασης, ο Άρης γίνεται πολύ πιο δυνατός στην άμυνα, με το Ρίτσαρντς σίγουρα, με τον κεντρικό αμυντικό σίγουρα, το Σουταλό, και βεβαίως με τον Μάνο Γκαρθία στην επίθεση, ο οποίος θα παίξει βασικός την Κυριακή. Αυλεπή είναι αυτό, θα παίξει βασικός εναντίον του Όφη. Η είδηση είναι ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκραντ. Θα κάνει μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και μετά θα έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα είναι την Κυριακή, λέγεται ότι θα είναι στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τον Όφη, για να δει τον Άρη για πρώτη φορά και να πάρει μια πλήρη εικόνα από τις εγκαταστάσεις. Δεν είχε έρθει ποτέ από τις εγκαταστάσεις στο Δασιγένιο, από το Χαριλάου, από το Κλειάνη της Βικελίδης, από την ομάδα την οποία πρέπει να δει αναλυτικά, να δει τον προπονητή, να μιλήσει μαζί του, να μιλήσει με τους ανθρώπους του τεχνικού team γενικότερα. Ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος προπονητής, άλλωστε η δουλειά του και στην Τζέλσι και σε άλλες ομάδες έχουν δείξει πόσο καλός προπονητής ήταν. Τώρα βέβαια ο ρόλος του είναι διαφορετικός στο ποδόσφαιρο, και αυτόν τον ρόλο, τον διαφορετικό στο ποδόσφαιρο, προσπαθεί, πιστεύω εγώ, να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Και θα σας ρίξω και τη βόμβα, κατά την εκτίμηση πολλών αντικειμενικών παρατηρητών της παρουσίας Καρυπίδη στον Άρη, εγώ δεν αποκλείω ο Γκραντ να του βρει και επενδυτή. Γράφτε το αυτό, το λέμε σήμερα 26 του μηνός Αυγούστου του 2026, ότι ο Γκραντ δεν αποκλείεται να βρει και επενδυτή ή συμπαίχτη του Καρυπίδη ή επενδυτή για τον Άρη.
Δεν το αποκλείει κανείς αυτό. Ότι μπορεί να έρθει ο Εβραίος εδώ, ο Ισραηλινός, και να φέρει Ισραηλινό, Εβραίο, να επενδύσει στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, εδώ θεωρείται η πόλη, η Θεσσαλονίκη, η οποία είχε πάρα πολλούς Εβραίους. Εδώ, από εδώ ξεκίνησαν αυτά τα καραβάνια, τα εγκληματικά, για το ολοκαύτωμα, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς να το μνημονούμε. Ήταν κάτι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη, και ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας, και βεβαίως θεωρώ ότι και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι σωστό να γίνει εδώ, για αυτούς που έφυγαν. Επαναλαμβάνω, από εδώ μιλάω για τους ανθρώπους, μιλάω για τους πολίτες, μιλάω για αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και τα έχει γράψει ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια αυτό με τη σημερινή κατάσταση, αλλά με τα αθλητικά τα οποία περιέπλεξα στην όλη αυτή η ιστορία έχει, γιατί έρχονται πολλοί Ισραηλινοί και αγοράζουν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται πολλοί Ισραηλινοί λεφτάδες στην Θεσσαλονίκη, ειδικά μετά τον πόλεμο τώρα που έγινε. Κάποιοι θέλουν ίσως να την κοπανίσουν από εκεί, να έρθουν πάνω, και εδώ τα πράγματα φυσικά είναι πολύ ειρηνικά, ήρεμα και διαφορετικά, και δεν αποκλείεται κάποιος από αυτούς τους λεφτάδες που έρχονται επάνω να είναι και φιλοποδοσφαιράνθρωπος και ενδεχομένως να γουστάρει να μπει και σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Αυτά όλα είναι παρασκήνια της συνεργασίας του Αβραμ Γκραντ με τον Καρυπίδη και τον Άρη. Αλλά εμείς τα πετάμε για να είστε πλήρως ενημερωμένοι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και νομίζω ότι την Κυριακή θα δείτε οι φίλοι του Άρη πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Πιστεύω και οι τρεις καινούργοι θα παίξουν, κατά την εκτίμησή μου. Και ο Σούταλο θα παίξει κεντρικός αμυντικός. Και ο Ρίτσαρτς θα παίξει αριστερό μπακ. Και ο Μάνου Γκαρθία θα παίξει δεκάρι. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Με τον Καρέ εξτρέμ και το Γιαννιώτα από την άλλη πλευρά. Και κορυφή φυσιολογικά το Μυρ. Θεωρώ ότι ο Μυρ θα πάρει πολλές πάσες ασίστ από τον Μάνου Γκαρθία, εάν, αφού έχουν και την, μιλάνε και την ίδια γλώσσα, είναι και συμπατριώτες και μπορούν να έχουν. Ο Μυρ έχει παίξει και στην Ισπανία πολλά χρόνια, μπορούν να έχουν μια επικοινωνία και να είναι τέλος πάντων πιο κοντά. Θεωρώ ότι και ο προπονητής αυτό θέλει. Δεν είναι μόνο ο Μυρ, είναι και ο Μωρόν. Είναι και ο Μωρόν, είναι τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση συνεργασίας άψογης, έτσι θα είναι μια περίπτωση συνεργασίας άψογης, και αυτό που μετράει περισσότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι να μπορέσει ο Άρης να εκμεταλλευτεί και την ικανότητα του και την ικανότητα του Μυρ στο σκοράρισμα και την ικανότητα του Μάνου Γκαρθία στις πάσες, στις ασίστ. Επομένως λοιπόν, και οι δύο Ισπανοί μιλάνε ίδια γλώσσα, συμπατριώτες στον Άρη. Νομίζω ότι είναι το δίδυμο το οποίο μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα για τους κιτρινόμαυρους. Πάμε τώρα φυσικά και στον Ηρακλή. Δεδομένου ότι ο Ηρακλής μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, και εγώ θέλω λίγο μια ερώτηση να κάνω, πώς μπορεί και βγαίνει όπου να είναι ο προπονητής, όποιος τον καλέσει για να μιλήσει μαζί του βγαίνει και μιλάει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, εφημερίδα, site, ξέρω εγώ, τηλεόραση κλπ. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό είναι ένα θέμα. Και ένα δεύτερο είναι ότι ο Ηρακλής που θα είναι με το λαό του στο Βόλο, γιατί ο Βόλος σήμερα έκανε ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτηρίων και λέει χαρακτηριστικά ότι οι φίλοι του Ηρακλή θα προμηθευτούν εισιτήρια που αντιστοιχούν στο βόρειο πέταλο, έτσι, στο βόρειο πέταλο, και η είσοδος των φιλάθλων του Ηρακλή θα γίνεται από την τρίτη πεζογέφυρα, ενώ η πρόσβασή τους στο στάδιο θα γίνει από τον περιφερειακό. Δηλαδή, όσοι ετοιμάζεστε να πάτε στο Βόλο, να ξέρετε ότι πρέπει να πάτε στον περιφερειακό του Βόλου. Από εκεί θα γίνει η είσοδός σας στο στάδιο. Τρίτη πεζογέφυρα. Από την τρίτη πεζογέφυρα. Και βεβαίως ο Ηρακλής παίρνει 1000 εισιτήρια από τον ΠΕΟ, αλλά ζητάει 3.000 εισιτήρια ο Ηρακλής από τον ΠΕΟ. Και δεν αποκλείεται να τα δώσει αυτά 3.000 εισιτήρια ο ΠΕΟ, αν και μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρυφά αυτά κλπ. Δεν έχει πει τίποτα απολύτως. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Ο Ηρακλής πρέπει να ηρεμήσει. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση οπωσδήποτε, ή να τα βάλουν λίγο κάτω, να καθίσουν στο τραπέζι τη συζήτηση ο Κόντης μαζί με τον προπονητή.
Ο προπονητής πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς. Έχω μιλήσει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να. Κάποιος μπορεί να πει, καλά κάνεις κριτική ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει στα. Εγώ δεν τον κάνω κριτική για αυτά που δούλεψε ο προπονητής. Αν ήταν προπονητής, ξέρω εγώ, στην Ίντερ ή οπουδήποτε άλλο ήταν ο άνθρωπος. Εγώ τον κάνω κριτική για αυτά που δούλεψε στον Ηρακλή. Γιατί ένας ο οποίος δούλεψε στην Ίντερ, δούλεψε με συνθήκες Ίντερ και με παίκτες Ίντερ. Ένας που δουλεύει στον Ηρακλή, δουλεύει με συνθήκες Ηρακλή και παίκτες Ηρακλή. Όταν εμένα μου βάζει ο προπονητής τους δύο πλάγιους που κάνουν όλη τη δουλειά ή σχεδόν όλη τη δουλειά και είναι και καλοί παίκτες του Ηρακλή με λάθος πόδι, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται αυτά πουθενά σε όλη τη γη. Εσείς άμα θέλετε να πείτε ότι γίνεται, καθίστε και δείτε το εσείς. Είναι απαράδεκτο αυτό. Το να παίζει ο δεξιός back half, να παίζει ο δεξιός με αριστερό πόδι και ο αριστερός με δεξί πόδι. Δηλαδή για να βγάλει τη σέντρα να στρίψει. Εδώ σε αυτό το σύστημα, το οποίο εγώ το έχω παίξει. Έστω εραστεχνικά, αλλά το έχω παίξει. Ο παίχτης ο οποίος είναι πλάγιος, αυτό που πρέπει να βγάλει είναι με το δεξί του πόδι από δεξιά, να βγάλει τη σέντρα ξηράφη για το κέντρο της επίθεσης και ο παίχτης από αριστερά της σέντρα ξηράφει με το αριστερό πόδι. Αν είναι να στρίβει, να γυρίζει για να έρθει στο κανονικό του πόδι να βγάλει σέντρα, άστο τώρα, να πιάσει τα αυγή και κούρευτο. Τελειώσαμε. Δεν μπορείς να περάσεις τίποτα απολύτως. Καμία σέντρα δεν αυγεί σωστά. Άρα να μην το πούμε αυτό που βλέπουμε. Να μην πούμε ότι δεν υπάρχει δεκάρι γιατί τον Ήβι Λόπεθ τον έχει έξω, αυτός μπορεί να παίξει θέση, παίζει, δεν παίζει κλπ. Να μην πω ότι έχει 3-4 στόπερ, λέει ότι έχει. Ας έπαιρνε 6. Αφού παίζει αυτό το σύστημα. Ο Ηρακλής τώρα πάει να πάρει και αμυντικό χαφ και στόπερ. Έχει πει ποτέ στους παίχτες πώς να παίξουν, τακτική κλπ. Εγώ ρωτάω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν τον κρίνω για την Ίντερ, τον κρίνω για τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή δεν ξεκίνησε καλά. Τι να λέμε τώρα. Και αυτά τα οποία κάνει έχει μια έπαρση, έχει μια τρέλα, έχει ένα κάτι διαφορετικό. Επιμένει σε παίχτη, θέλω αυτόν ο οποίος είναι 106 κιλά. Τι να φτάρε. Κάτσε ρε φίλε. Άλλος παίζει στην Ινδονησία, να πούμε, φέρει πέρα από την Ινδονησία παίχτη. Τι είναι αυτά εδώ, υπάρχουν χιλιάδες παίχτες στην Ευρώπη που μπορούν να έρθουν στον Ηρακλή. Τώρα ο Ηρακλής κάνει μια κίνηση και αν προχωρήσει τελικά και πραγματικά πάρει τον Ράσμους Λαουρίτσεν, είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Τι να μην λέμε αλήθειες, δεν πρέπει να πούμε. Υπάρχει μια προσυμφωνία από ό,τι λένε με την Μπρόντμπι για να έρθει ο Λαουρίτσεν στην Ελλάδα. Εάν όλα πάνε καλά, αναμένεται σήμερα μπορεί και να έρθει, σήμερα αύριο μπορεί και να έρθει, να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Είναι αμυντικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, γνωστός παίκτης, θα έρθει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και μετά έχει οψιόν να αγοράσει ο Ηρακλής για να τον πάρει. Ο παίκτης αυτός αγωνίζεται στην Μπρόντμπι από το 23, έχει 66 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρόντμπι, είναι έμπειρος παίκτης, δεν της πλάκας. Και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27, ενώ η σήμερα η αξία του υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Θα τον πάρει δανεικό ο Ηρακλής και μετά θα μπορέσει να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Να μην πούμε ότι είναι καλός παίχτης ο συγκεκριμένος. Μακάρι να έρθει, σας λέω εγώ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα από τον Focus 103,6 και σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.